Σας έχω καταλάβει.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι ακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
7: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
17: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ακούτε Ιόνιζα FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Ο κύριος, αν είναι στην κατοίκον εξωτερικού, ένα είναι το θέμα αυτό, και το πιο εύκολο για μένα είναι να τηλεφωνήσει στο 1521 στο ΚΕΦΟΔΕ, όπου θα του δώσουν την κατευθυντήρια οδηγία.
14: Ναι. Για να μπορέσει
13: υπάρχει
14: να βρει άκρη.
13: Υπάρχει το τετραψήφιο του 1521, ναι.
14: 1521.
13: Εκεί θα βρει άκρη.
14: Ναι. Εκεί θα βρείτε άκρη, κύριε Παναγιώτη, γιατί...
13: Γιατί όλες οι εφορίες στην Αττική, αν είναι κάτοικος Αττικής.
14: Όχι, λέει, έχω φύγει από τη χώρα πολλά χρόνια.
13: Αν είναι κάτοικος, λέω, συγγνώμη, λάθος. Ναι.
14: Πάρα πολλά χρόνια, έχει φύγει από τη χώρα. Έτσι,
13: τώρα... Είναι φορολογικό, αν είναι φορολογικός κάτοικος στη χώρα που πλέον μένει, μάλλον υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, επειδή έχει ίσως κάποια ακίνητη περιουσία ή κάποιο αυτοκίνητο, θα λέω τώρα έτσι απλοϊκά. Απλά θα πρέπει να απευθυνθείστε ο ΚΕΦΟΔΕ ή στην κατοίκον εξωτερικού, ας το πούμε έτσι, για να δει στη ΣΥΦΕ που λέμε, για να δει...
14: Στον κωδικό αυτό θα το δώσουν κατευθύνσεις 100%, θα σου πει αυτά τα πράγματα. Τώρα, έχουν διπλή φορολογία συγκεκριμένη, δηλαδή αν κάποιος έχει ένα ακίνητο στην Ελλάδα και φορολογείται...
13: Το Παγκόσμιο Εισόδημα φορολογήσει στην πηγή και η Ελλάδα με 59 δημοκρατίες έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Δηλαδή επιλέγω πού θα φορολογηθώ.
14: Αν εγώ δηλαδή έχω ακίνητα στην Ελλάδα και έχω μια εταιρεία στη Βουλγαρία και στη Βουλγαρία ας πούμε εμφανίζω ως φορολογική έδρα, φορολογούμε Βουλγαρία.
13: Ναι, ναι. Φορολογήσει στην Ελλάδα για το εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά τι, όταν επιλέξει το μέρισμα, παράδειγμα, έχω μια να σου το πω έτσι, εταιρεία στην Κύπρο και βγάζει, εγώ είμαι Έλληνας φορολογικός κάτοικος που είμαι αλλοδαπός για την Κύπρο, κάτι που εγώ δεν το δέχομαι ως Έλληνας, ότι ο Κύπριος με τον Έλληνα είναι άλλη,
14: απλά είναι
13: άλλη χώρα, δηλαδή στενοχωριέμαι απίστευτα να λέω ότι ο Κύπριος είναι άλλη χώρα από μένα. Λοιπόν, και Βγάζει κέρδη η Κυπριακή και είναι να μοιράσει 100.000 ευρώ. Ο Έλληνας, επειδή είναι αλλοδαπός εκεί, στέλνει τα λεφτά στην Ελλάδα με 0% μέρισμα. Στην Ελλάδα είναι 5% το μέρισμα. Α. Διαλέει και δεν πληρώνει. Αυτή είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο Κύπριος βέβαια πληρώνει πολλά περισσότερα. Πληρώνει ένα φόρο 17%, αν θυμάμαι καλά, για την εθνική άμυνα στο μέρισμα. Mm-hmm. Και συμπληρώνει το 12% που πληρώνουν οι Κύπροι, το 10,5% και φτάνει 29% ο φόρος.
14: Αυτό είναι ο φόρος του Κυπρίου.
13: Ναι.
14: Ναι. Βέβαια εκείνοι έχουν λιγότερο.
13: Έχουν ένσημα λιγότερο, πολύ λιγότερα. 13% είναι το οίκα τους.
14: Ναι. Έχουν βέβαια και κάτι άλλο. Και λιγότερους έμεσους φόρους. Γιατί αν εξετάσουμε το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ας πούμε, στα καύσιμα στην Κύπρο είναι στο πάτωμα. Έτσι.
13: Ναι, ναι.
14: Ενώ εμείς εδώ είναι στο Θεό.
13: Ναι. Καλά, η βενζίνη έξω έχει 2 ευρώ πάλι.
14: Ναι, ναι, έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Εδώ ξέρεις, Στέλιο μου, τις προηγούμενες ημέρες, και εδώ να κάνω και μια κριτική για μένα, έτσι. Δηλαδή, γιατί έλεγα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, πώς θα γίνει κάποιος ο οποίος πληρώνει, μετακινείται πάρα πολύ συχνά με το αυτοκίνητό του, με τη μηχανή του, και πληρώνει ψηλό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη. Όταν βγαίνει το Fuel Pass βγαίνει 50 ευρώ, ξέρω εγώ, για όλους. Έτσι, για όλους.
13: Και την άλλη φορά το είχαμε πει.
14: Το είχαμε πει.
13: Ότι για τον επαγγελματία πρέπει να είναι κάτι άλλο.
14: Το έκανε λοιπόν.
13: Για τον άνθρωπο, τον
14: ταξιτζή. Το έκανε στη βενζίνη, ας πούμε. Ναι. Και αφαίρεσε 10 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
13: Ναι, όχι, εγώ λέω
14: όμως, ότι. Ναι, για τον επαγγελματία, άλλο αυτό. Όμως το εξής συνέβη τώρα. Αυτά τα 10 λεπτά τελικά εξανεμίστηκαν, έχω την εντύπωση. Όχι μόνο από το γεγονός ότι έχουν εκτοξευτεί οι διεθνείς τιμές, αλλά γιατί. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο το εξαφάνισαν. Αυτή η αλυσίδα της αγοράς. Και πραγματικά λέω, μήπως έπρεπε όντως, έκανα λάθος εγώ που είπα αυτό. Που εμείς που υποστηρίζουμε, ας πούμε, ότι αυτοί οι οποίοι χαλάνε περισσότερο βενζίνη και πληρώνουν άρα και περισσότερο φόρο, θα πρέπει να έχουν την επιστροφή. Τι να πω. Το θέμα είναι ότι.
13: Το ίδιο σκεπτικό έχω και εγώ. Ο άνθρωπος που είναι αποδεδειγμένα επαγγελματίας, όπως είναι ο ταξιτζής, όπως είναι ο κύριος που οδηγάει φορτηγό, ειδικά τα δημοσίας χρήσης, που οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά. Ένα φορτηγό σε μια επιχείρηση που όταν έχει πετρέλαιο, δεν μπορείς να πεις ότι το φορτηγό το χρησιμοποιεί σαν επιβατικό, σαν ιδιωτική, δηλαδή για προσωπική του χρήση επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Το φορτηγό είναι φορτηγό με το πετρέλαιο. Uh-huh. Είτε ακλουβάκια, ξέρω εγώ, που έχουν βενζίνη. Ναι, σε αυτά εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη πολιτική. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν το κάνουν για την αναψυχή τους ή για να εξυπηρετήσουν την οικογένειά τους. Είναι επαγγελματικά. Εκεί θα έπρεπε να το δουν λίγο κάπως διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση.
14: Τώρα, ο κύριος Γιάννης Βαρβαρίγος.
13: Καλημέρα.
14: Από ένα δέκατο μαθαίνω, λέει, ότι τα φορτηγά. Ένα δέκατο. Από ένα πρώτη δεκάτου, συγγνώμη.
13: Α, πρώτη δεκάτου.
14: Ναι. Μαθαίνω ότι τα φορτηγά δημόσιας χρήσης πρέπει να έχουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Δηλαδή θα πρέπει να πάρω τάμπλετ και να κάνω, λέει, το λογιστή πάνω στον Κηφισό.
13: Παλιά υπήρχε και το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, αν θυμάται, τη δεκαετία του 90. Έτσι και εγώ τότε τα θυμάμαι στο ξεκίνημα που το είχε δίπλα του και ήταν και χειρόγραφο κιόλας και αναγκαζόταν να γράφει. Και μάλιστα είχε βγάλει και μία αμνία, για να μην έτσι στενοχωριόμαστε, γιατί τώρα εκφράζει παράπονο. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί όλα αυτά πληρώνεις χρήμα, μπαταρίες, wifi, δηλαδή και κάπου θα είναι και δεν θα βγάζει ίντερνετ, αν είναι σε ένα βουνό, λέω εγώ τώρα. Παλιά έπρεπε να το συμπληρώνεις χειρόγραφα. Δηλαδή πήγαινε κάπου σε μια περιοχή και του λέει, άλλα στέλνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και καθόταν εκείνη την ώρα, το συγκεντρωτικό. Μετά ήρθε και λέει, βοήθησε τώρα και ας γράψει συγκεντρωτικά μέσα στο δελτίο αποστολής αυτό την αξία, την υποτιθέμενη με τα εμπορεύματα και να κάνει αναφορά στο αναλυτικό δελτίο αποστολής και να λέει, περιλαμβάνει το στίχο 1, 2, 5, 30, 48. Μάλιστα. Τους βοηθούσε. Τώρα με την τεχνολογία τι κάνει, προσπαθεί σε real time το ψηφιακό δελτίο αποστολής να ανεβαίνει κατευθείαν πάνω, ώστε να μπορεί να βλέπει. Βέβαια θα μου πεις, εγώ σου λέω ότι κόβει ένα ψηφιακό δελτίο αποστολής και βάζει 5 πράγματα από τα 30 που έχει δώσει. Ποιος τον ελέγχει? Ναι. Θέλει και φυσική παρουσία. Δηλαδή θέλει εφοριακό ή τελωνιακό τους δω που βγαίναμε παλιά έξω για να μπορεί να κάνει τη φυσική παρακολούθηση.
14: Mm-hmm. Κατάλαβα. Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να πούμε ότι όσο η τεχνολογία προχωρά και μπαίνει στην υπηρεσία της φορολογίας, πρέπει να πούμε ότι γίνεται δικαιότερη, γιατί πάμπολοι οι οποίοι μέχρι τώρα με τα μαύρα, με έπαιρναν μαύρα, με τις διασταυρώσεις που γίνονται και όλα αυτά τα εργαλεία
13: και
14: που έχουμε.
13: Και το επόμενο θέμα που θα σου πω.
14: Ναι, που διασταυρώνονται όλα αυτά πλέον και έχουμε τη δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ενδυναμωθεί τα έσοδα. Εμείς οι οποίοι είμαστε μισθωτοί και φορολογούμαστε στην πηγή και συνταξιούχοι βέβαια, αισθανόμαστε ότι λιγότερο ανόητοι.
13: Έσοδα έξω από το ε1.
14: Αλλά αυτό θα ήταν το σημαντικό, αυτό που λες.
13: Γιατί εκεί είναι η φορολογική δικαιοσύνη και είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη.
14: Αυτό που λες.
13: Ό,τι πας να δαπανίσεις να στο αφαιρεί από το φορολογικό σου εισόδημα.
14: Δηλαδή,
13: ειδικά ο καημένος, χωρίς εισαγωγικά, μισθωτός και συνταξιούχος.
14: Ναι, βέβαια. Μα έτσι θα μπορούσε πραγματικά να καταλάβει, να καταλάβουν ορισμένοι ότι όταν δαπανάς χρήματα, που σημαίνει ότι όταν το χρήμα το κυκλοφορείς.
13: Είναι πραγματικό χρήμα μέσα στη χώρα.
14: Το κυκλοφορείς.
13: Που είναι σημαντικό στη χώρα μέσα.
14: Το κυκλοφορείς.
13: Δεν φεύγει
14: θα
13: έξω.
14: Πρέπει να έχεις και την ανάλογη αντιμετώπιση.
13: Αν μου επιτρέπεις, εμείς πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά εδώ. Και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στο να μην χαρακτηριστώ ότι είμαι μεροληπτό υπέρ του τηλέμαχου, ας πούμε. Σου λέω το εξής, ότι αν κάνουμε έτσι ένα ρεπεράς που λέμε, μια έτσι...
14: Ένα πέρασμα.
13: Ναι, μια ακολουθία, θα δεις ότι αυτά που γράφουν τι σου λέει. Προσπαθώ να πιάσω τον απατεώνα, να του πάρω τα χρήματα, να τα μοιράσω. Okay. Αυτό που ανέφερες, με την τεχνολογία που έχει πλέον, έπιασε αυτή την κυρία, δεν ξέρω αν το διάβασες, που δήλωνε άστεγη και ζούσε σε μια βίλα απίστευτη. Τι κάνει τώρα με την τεχνολογία, αυτά που σου έλεγα παλιά, ότι...
14: Ναι, που λες, ψάχνουν τα social media, να δουν τι ανεβάζεις.
13: Ναι.
14: Και να σου πω και κάτι βέβαια, για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόκειται να ξεγελάσουμε την εφορία, δεν το έχουμε σκοπό και δεν υπάρχει δυνατότητα μέσα από την ιδιότητά μας να το κάνουμε. Έχουμε τοποθέτηση και όλο αυτό. Να μην αισθανόμαστε και ανόητοι, να μην αισθανόμαστε οι ηλίθιοι της υπόθεσης και κάποιοι να πίνουν εισηγεία των κοροϊδών. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή, έλεγα νωρίτερα για το θέμα των air conditioning και τα λοιπά, τον εγκαταστάτη που ήρθε, άκουσες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος τομέας, είναι και άλλοι τομείς. Και άλλοι τομείς τους οποίους, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, αισθάνομαι βλάκας όταν ακούω ότι κάποιος θα έρθει μία ώρα, θα βγάλει 100 ευρώ, ξέρω εγώ, και από αυτά δεν θα αποδώσει τίποτα στην εφορία. Θα πάρει και επιδόματα. Εγώ δεν παίρνω τίποτα, ας πούμε.
13: Και γιατί δεν λες ότι θα μπορούσε ο συγκεκριμένος αυτός, όταν σου λέει ότι χρεώνω 25 ευρώ το μέτρο, ναι, όσοι το πήρες. Δηλαδή, στο 1 πέμπτο της τιμής, στο 1,4,5 το πήρες. Ποιος σου λέει εσένα ότι και ο ίδιος αυτός δεν τα βάζε παντελόνι, αν τα δίνες μαύρα, όπως το πες τη λέξη μαύρα, κατά του επιχειρηματία. Και αν εσύ έκανες καταγγελία, θα την πλένουν ο επιχειρηματίας.
14: Ναι.
13: Γιατί εγώ έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια που ο επιχειρηματίας δεν ξέρει κάτι,
14: ναι.
13: Και ο υπάλληλος μπροστά στο ταμείο. Δεν χτυπάει η απόδειξη.
14: Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Μπορεί να είναι όντως ή ο ένας ή ο άλλος από τους.
13: Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω όταν ξεκίνησα ή στην αρχή του 2000 ότι η τεχνολογία στην εφορία θα φτάνει σε τέτοιο θαυμαστό σημείο και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας η αγαπημένη, ότι θα έχει φτάσει να είναι τόσο μπροστά τεχνολογικά. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πραγματικά πίστεψε με. Η εφορία δηλαδή της Ελλάδας είναι δυτικός κόσμος. Έχουν απίστευτες δυνατότητες. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είμαστε στη δεκαετία του 70 που κάναμε ό,τι θέλαμε. Έχει δυνατότητα να πιάσει τα πάντα. Εδώ, πρόσεξε, έβγαλε κοστολόγιο στον καφέ. Αυτό το είχα πει παλιά.
14: Είναι κοστολόγιο στον καφέ με βάση το τζίρο που έκανε στον καφέ. Απίστευτο.
13: Σου είχα πει κάποτε ένα παράδειγμα ότι είναι δύσκολο απόδεικτο το να βρεις το τελικό απόθεμα όταν έχεις παραγωγική διαδικασία, γιατί έχεις πρώτη ύλη, βοηθητική ύλη, αναλώσιμα, φύρα, να βάλεις το παραγωγικό παράδειγμα, την παραγωγική δέκο, φως, νερό, τι τηλέφωνο παραγωγικό για να παραγγείλει την παραγγελία του άνθρωπος και τους βρήκανε. Πώς, τεχνητή νοημοσύνη.
14: Όταν λέει,
13: ακριβώς, το πες. Είδες τη γνώση που έχεις. Όταν ο εφοριακός ήθελε 6 χρόνια για να το καταλάβει αυτό, το μηχάνημα το βρίσκει με τη μία. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να προσέχει. Όχι από την άποψη.
14: Μα όταν σου λέει ο άλλος 15 κιλά καφέ, ξέρω εγώ, έχω πρόσθετο παράδειγμα, χαλάω 15 κιλά καφέ την ημέρα. Χαλάω. Δηλαδή, πόσο καφέ δεν φτιάχνω.
13: Ναι. καταναλώνω.
14: Ξέρεις ότι είναι 30-40 γραμμάρια.
13: Κόστος αυτό δόση. Λέγεται κόστος παραχθέντων.
14: Ναι, τα κόστος παραχθέντων. Βάζεις λοιπόν μέσω και του αλγόριθμου και της συνάρτησης αυτής.
13: Αυτός βάζει ακόμα και τη θερμοκρασία που βράζει ο καφές.
14: Απίστευτο.
13: Βάζει και τη θερμοκρασία μέσα. Και σου λέει αν το βράσεις εκεί. Και τόσο γκάζι. Αν είναι χειμώνα, ένα καλοκαίρι.
14: Δηλαδή, τα βάζει όλα. Με απόλυτη ακρίβεια μπορεί να δει.
13: Όταν έχει 40 βαθμούς απ' έξω ή μέσα εδώ, θα μου πει έχει air condition. Αλλά και air condition να έχει, θα το έχει στου 25 βαθμούς. Δεν είναι το 25 το ίδιο με το 5.
14: Σωστά.
13: Όλα υπολογίζονται.
14: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό.
13: Δηλαδή, ο εφοριακός δεν είναι ανόητος. Οι άνθρωποι αυτοί, τελωνιακοί και εφοριακοί, είναι ψηλού πνευματικού και μορφωτικού επίπεδου και επιχειρησιακού.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό.
14: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Τάκης τώρα. Μου λέει κάθε φορά, λέει μου τι χαλάς. Λέει κουπόνι καυσίμων. Πες τον όχι fuel pass. Εντάξει, έχεις δίκιο ο Τάκη. Θα το λέω κουπόνι. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έχει δίκιο. Το λέμε στα ελληνικά.
13: Ναι, ελληνικά.
14: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάντα με το στήλιο νομικό εδώ. Και φυσικά θα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας τοποθετήσεις. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, έτσι, ένα μήνυμα να στέλνετε για να μπορούμε να το διαβάσουμε. Ναι. Διαβάζουμε 2-3, θα μπορέσω να. Δηλαδή, δεύτερο μήνυμα από τον ίδιο, έπρεπε να είναι διευκρινιστικό, εντάξει.
13: Αλλά, αν προλάβουμε, βεβαίως. Ναι.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Γεμίζετε ενέργεια. Θα τη χρειαστείτε, παιδιά, για να μπείτε στο στίβο μάχη στη συνέχεια. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο να υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις διακοπές. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Αλλά έστω και λιγότερες ημέρες να είναι, χρειαζόμαστε αυτή την ανάπαυλα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη συνέχεια. Εμείς εδώ για να ανταπεξέλθουμε στις προτεραιότητες που έχει ένας, μάλλον η δημόσια διοίκηση προς τον πολίτη, είναι να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να απαντά στο πώς θα ανταπεξέλθουμε και πώς θα ξεφύγουμε και από τις κακοτοπιές και από τα δύσκολα μονοπάτια. Έχουμε τον καλύτερο, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί πραγματικά να μας δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις, δηλαδή τον κύριο Στέλιο Νομικό, που είναι μαζί μας και σήμερα εδώ και μας βοηθάει σε αυτό το μέτωπο. Είναι, πώς το λέμε, ο Μεγαλέξανδρος της εφορίας. Λοιπόν, και επειδή είναι και ο Νόλαν στο προσκήνιο, να πούμε ποιος, ο Αχιλλέας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εντάξει, Οδυσσέας, ο πολυμήχανος. Αλήθεια, πρέπει να είσαι πολυμήχανος. Παλιότερα
2: για να επιβιώσεις εδώ,
1: πρέπει να είσαι πολυμήχανος για να μπορέσεις να διαβάσεις όλα αυτά.
2: Θέλεις συνεχές διαβάσμα. Συνδυαστικό διάβασμα.
1: Ναι, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις
2: απαιτήσεις. Το καλύτερο διάβασμα είναι ο συνδυασμός.
1: Έχω να πω το εξής όμως, Τέλειο. Και πρέπει να το χρεώσουμε αυτό το καλό. Ποιο είναι το καλό? Τα κακό σχήματα τα λέμε. Το καλό ποιο είναι? Το καλό είναι ότι κάποτε κάθε εξάμηνο άλλαζε ο φορολογικός κώδικας. Γινόταν το ένα, γινόταν το άλλο. Πηγαίναμε στο παλιό, ξαναερχόμασταν στο νέο, ξανά πίσω, ξαναζήμωση, άλλη διάταξη για το συγκεκριμένο θέμα, ξανά. Αυτά τώρα έχουν κάπως έτσι ατονίσει αλλαγές. Είναι με το σταγονόμετρο αλλαγές και στοχευμένες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μπορώ να σου απαντήσω, επειδή ο
1: νόμος. Το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, θυμάσαι.
2: Αυτό υφίσταται πλέον.
1: Υφίσταται, έτσι.
2: Και το λέω αυτό γιατί παλιά έπρεπε να βγάλει υπουργική απόφαση, τώρα πια ο διοικητής ΣΑΔΕ μέσω της νομοθεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργού, έπρεπε να βγάζει συνέχεια διατάξεις για να καλύπτει περιπτώσεις, όχι μόνο για να καλύψει ένα επαγγελματικό σωματείο, μια ομάδα ανθρώπων εργαζομένων, αλλά μορφές ελέγχου. Δηλαδή έβρισκε κάποια νέα στοιχεία στον έλεγχο ο άνθρωπος εμποριακός, το προσθέταν. Τώρα, τη στιγμή που έχει το συνολικό πλέγμα της αγοράς, το πώς βιώνει μια επιχείρηση, ένας ιδιώτης, ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο, όπως είπα, την καθημερινότητά του, και επειδή το έχει πλέον σε real time και ψηφιακά που λέμε, δεν έχει ανάγκη να γράψει κάτι. Υπάρχει ο βασικός νόμος και από εκεί πέρα εκείνος με τα υπερόπλα που έχει μπορεί, ελέγχει, στοιχειοθετεί και αποφασίζει τι γίνεται.
1: Άρα λοιπόν, Στέλιο μου, δεν χρειάζεται καν να κάνει εξόρμηση, ας πούμε, να πάει σε ένα νυχτερινό μαγαζί, ξέρω εγώ. Κάθεται με στον υπολογιστή του ο πάλος ΣΑΒΕ.
2: Σου στέλνει μια πρόσκληση.
1: Και βλέπει όλα σου τα στοιχεία.
2: Το ρόξιο δεν το βλέπει εκείνος, το βλέπει το μηχάνημα και το στέλνει στον άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Του βγάζει τη λίστα της πενταετίας, τι κάνει ο διπλανός του, ο όμοιός του, το ίδιο επάγγελμα, παίρνει την συνάφεια των επιχειρήσεων της ομοειδής τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπει τη συνάφεια. Δηλαδή βλέπει πώς κυμαίνεται, αν κυμαίνεται καρδιογράφημα ο τζίρος και τα κέρδη, ο τζίρος και η ζημιά, το κόστος πωλήσεων, το κόστος παραγωγής, τα έξοδα διοίκησης, διάθεση χρηματοδότηση με τα οργανικά, πώς παίζουν, γιατί μπορεί τα λογιστικά πρότυπα, τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που αφομοιωθήκαν από τα διεθνή, έχει καταργήσει, ας πούμε, το μεικτό και το καθαρό τυπικά, κέρδος ή ζημιά, το αποτέλεσμα μάλλον, αλλά έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει σε πραγματικό χρόνο εκείνη την ώρα πώς είναι τα κόστη, τι περιθώρια κέρδους έχεις, και όταν δει ότι εσύ τη μια μας λες ότι έβγαλες 10 ευρώ κέρδη και την άλλη έβγαλες 50 ευρώ ζημιά, σε φωνάζει και σου λέει εδώ συμπεριφέρεσαι έτσι, έλα να μου αποδείξεις γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Αυτό.
1: Και πρέπει να το αποδείξεις βέβαια, γιατί αλλιώς θα πέσει.
2: Αλλιώς έμεσα στις τεχνικές ελέγχου, άνοιγμα λογαριασμών.
1: Και στο
2: πουθενές
1: και εσύ δες τι έγινε το πουθενές και εσύ, έτσι. Κάποιοι, ας πούμε, δήλωναν αλλαντι άλλων. Λευκά πράγματα που. Και έτσι πιάστηκαν στη φάκα.
2: Μα χρειάζεται να σου πει.
1: Σε δειγματολογικό έλεγχο, έτσι.
2: Ναι, λέγαμε για τους λογιστές ότι θα καταργηθούν.
1: Γίνεται.
2: Για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω τα πόσα χρόνια, δεν ξέρω την τεχνολογία πώς θα πάει, αν και βλέπεις πώς πάει, χρειάζεται ο άνθρωπος η κριτική του σκέψη. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα κάποιος που είναι σοβαρός να κάνει μόνο στο ποθενέσχες. Βέβαια, κάποιος που δεν έχει εκείνη την περιουσία.
1: Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, ας πούμε.
2: Και έχει ένα απλό μισθό.
1: Ναι,
2: και παράδειγμα, εσύ που είσαι δημοσιογράφος και έχεις το μισθό σου και δεν έχεις μεγάλη εκείνη την περιουσία, μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου.
1: Δεν έχω εκείνη την περιουσία, γενικά.
2: Ναι, που ασχολεί, ακριβώς, που ασχολείσαι με τα οικονομικά κιόλας και έχεις την οικονομική σκέψη. Ένας όμως επιχειρημα, ένας μάλλον άνθρωπος που έχει εκείνη την περιουσία και έχει μια δημόσια έτσι εξουσία, δηλαδή συμμετέχει κάπου σε δημόσιο τομέα. Θέλει σύμβουλο επιχειρήσεων.
1: Βέβαια. Πώς θα κινηθεί. Άρα, με λίγα λόγια, ναι, μεν μπορεί να λιγοστέψουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τομέα, αλλά δεν θα εκλείψουν.
2: Δεν ξέρω αν θα λιγοστέψουν. Θα λιγοστέψουν οι bookkeepers. Οι καταχωρητές. Δηλαδή, τώρα πια, όταν έχεις το My Data, τι κάνουμε εμείς. Έχουμε το My Data, το συμβουλευόμαστε. Καταχωρούμε τα τιμολόγια. Συγκρίνουμε αν τα τιμολόγια έχουν ανέβει στο My Data ή αν μας έχει φύγει κάποιο τιμολόγιο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, κλείνεις το λογισμό και πηγαίνεις στο Δεκέμβρη και δεν έχεις πάρει ένα τιμολόγιο του Δεκέμβρη στα χέρια σου, γιατί έχει έρθει 12 Γενάρη.
1: Τον ισολογισμό, πόσο διάστημα έχεις δυνατότητα να το κλείσεις, ας πούμε, τον ισολογισμό του 25, ας πούμε, μια εταιρεία τώρα, πόσο διάστημα, πόσο διάρκεια.
2: Μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων έχεις τη δυνατότητα, δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουλίου έχεις δυνατότητα να φτιάξεις όλα τα στοιχεία του 2025.
1: Μετά,
2: του οικονομικού του 2025. Μετά, ναι, πρόστιμο που πάει με τη φορολογική δήλωση. Τώρα, οι οικονομικές καταστάσεις φτιάχνονται και το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο, ας πούμε, δημοσιεύονται, ανεβαίνουν. Υπάρχουν, είναι μεγάλη το ακουβέντα. Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης σε 20 μέρες αυτά, να εγκρίνουν η συνέλευση τα αποτελέσματα, να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σε άλλες εταιρείες. Κάπως έτσι τους διαχειριστές, ας πούμε.
1: Έχουμε κανένα νέο για τις κάμερες που θα έμπαιναν στα συνεργεία, στα πλυντήρια των αυτοκινήτων?
2: Δεν έχουν πει κάτι ούτε για τις κάμερες των εφοριακών που έλεγε την άλλη φορά, όπως και των αστυνομικών.
1: Δεν έχουμε κάτι
2: ακόμα. Όχι. Λογικά, μέσα στο έτος, το φυσιολογικό είναι, όπως είχαμε πει την άλλη φορά που είχα πει ότι το 22 θα γίνει 20, γιατί έπεσε 2% στα φυσικά πρόσωπα, να το ανακοινώνει στην ουσία. Μέσα στο φθινόπωρο πιστεύω θα τις δεις.
1: Μάλιστα, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, υπάρχει ακόμα αυτό το θέμα. Δηλαδή πηγαίνεις στο πλυντήριο των αυτοκινήτων, βάζω, ξέρω εγώ, το 5 ευρώ για να πάρω τα ψηλά,
2: ξέρεις,
1: και δεν έχω καμία απόδειξη.
2: Επειδή έχω υπηρετήσει και εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρεις ότι όταν βλέπεις χαμηλά την μπάλα, είναι επισκοπό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα η ΑΔΕ λειτουργεί, δεν το έχει αφήσει. Δηλαδή δράπει λωτικά, παρακολουθεί, βλέπει ποιος συμμορφώνεται στα πρόσθετα βιβλία, στους γάμους που λέγαμε την άλλη φορά, στις βαφτίσεις, ποιος κόβει, τι δεν κόβει, ότι θα μπαίνει μέσα και θα έχει τη λίστα και θα καταμετρά άτομα, ή εδώ που λες στα πλυντήρια θα έχει την πινακίδα του αυτοκινήτου, πότε μπήκε, τι έκανε, πώς βγήκε, τι
1: όμως
2: έκανε.
1: Στακταίο, έτσι. Στακταίο,
2: ναι, όλα αυτά. Ναι, στακταίο. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα επαγγέλματα που είχαν παλιά τα πρόσθετα βιβλία στο ξενοδοχείο.
1: Με βάση την κάμερα πάντως, Στέλιο, και την τεχνολογία, θα μπορούσε άμεσα με το που μπαίνει και πετάει και βάζει το ευρώ στο κερματοδέκτη εκεί, να εκθέτεται αυτόματα η απόδειξη και να πηγαίνει αυτόματα στο My Data.
2: Έτσι θα γίνει. Φυσικά. Αλλά εγώ σου λέω ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή πιλωτικά μαζεύουν υλικό, ώστε όταν εφαρμοστεί να έχουν τις πρώτες επιχειρήσεις για έλεγχο.
1: Εγώ αυτό που βλέπω, ξέρεις, είναι, Στέλιο μου, ότι τα επόμενα χρόνια τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν γεωμετρικά.
2: Φαίνεται. Που τα βλέπω ΦΠΑ.
1: Ο ΦΠΑ.
2: Να σου πω κάτι. Ο στόχος πάντοτε ήταν μόνο το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
2: Να μείνει στην πάντα το μαύρο χρήμα που δεν μπορεί να το ελέγξει παρά μόνο με καταγγελία. Ή αν κατατύχει ή από πληροφορίες. Ναι. Πώς κάνει και η αστυνομία που τσακώνει, που λέμε, κάποιους παραβατικούς από καταγγελία ή σταματάει στον δρόμο κάποιον και βρίσκει λαυράκι. Αυτά τα υπέροχα παιδιά της ομάδας Δίας έξω, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, οι αστυνομικοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ σου λέω, στα τόσα χρόνια, τώρα σχεδόν 40 χρόνια που το παρακολουθώ, δεν περίμενα εγώ τέτοια πράγματα.
1: Δεν πίστευες ότι θα φτάσουμε,
2: ναι,
1: σε
2: μια? Και δεν μιλάω κομματικά, προς Θεού. Μιλώ ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχαν κάνει τέτοια δουλειά.
1: Είναι σημαντικό γιατί έτσι επιστρέφονται τα χρήματα εκεί που πρέπει. Τουλάχιστον έτσι, αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι, τώρα. δεν επιστρέφονται όλα ή κάποια δεν επιστρέφονται, αυτό το κρίνουμε πιο
2: πριν. Δηλαδή, για μένα, το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο αυτό, το ψηφιακή διακυβέρνηση, ειδικά τότε και τώρα ακόμη, με τον κύριο Πιερακάκη, τον νέο τώρα υπουργό, το διοικητή τη ΑΔΕ, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά.
1: Ναι. Σημαντικό, σημαντικότατο όλο αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τα επόμενα χρόνια ίσως δούμε ένα μεγαλύτερο χτύπημα.
2: Θα σου πω πώς το βλέπω εγώ τα επόμενα χρόνια. Πλαστικό χρήμα παντού.
1: Παντού.
2: Παντού. Δεν θα υπάρχουν μετρητά. Άλλωστε,
1: ναι,
2: το βλέπεις από τις ταινίες του 60-70 ότι θα καταργηθεί το χρήμα κάποια στιγμή. Το πλαστικό. Το, συγγνώμη,
1: το πραγματικό.
2: Το πραγματικό, ναι, το έγχαρτο.
1: Τώρα δεν ξέρω, πάντως σου κάνει κάπως έτσι. Βέβαια είναι ευκολία τεράστια, έτσι. Δηλαδή, πόσες φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες. Δεν νομίζω, δηλαδή στο πορτοφόλι μου να βρίσκω 10-20 ευρώ πάντα.
2: Το ίδιο και εγώ.
1: Όχι παραπάνω.
2: Όχι τώρα, το κάνω από το 2003.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον είναι. Εντάξει, το συνηθίζεις βέβαια, αλλά. Αισθάνεσαι και κάπως έτσι, δηλαδή όταν φεύγεις από την παλιά συνήθεια, την καθιερωμένη. Το...
2: Πίστεψέ με προσωπικά καθόλου. Ναι. Κάποιος που θέλει να είναι συνετός.
1: Ναι, και συνεπής.
2: Και συνεπής. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα δώσει 50 ευρώ ή αν θα δώσει την κάρτα. Για μένα είναι πιο χρηστική η κάρτα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ειδικά τώρα που τις
1: το περάσεις... ρολόι. Έτσι,
2: ναι, ναι,
1: Παναγιώτης με το ρολόι.
2: Ναι, πηγαίνει ο Παναγιώτης με το ρολόι και σκανάρει και πληρώνει. Για μένα αυτό είναι και πιο, εύχριστο από το να περιμένεις να πάρεις κέρματα, να μην έχει, να με... Όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν νομίζω. Κάποιος που έχει χρήματα αθήλωτα, εκεί έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τι γίνεται με το θέμα των τεκμηρίων, αν θα,
2: ναι,
1: θα τελειώσουμε
2: με. Πάει για γενναία απόφαση, πες του κύριο. Δεν ξέρω ο κύριος που μας ρωτά.
1: Ναι, ναι,
2: ο κύριος Γιάννης.
1: Άλλος, όχι ο Βαρβαρίγος, άλλος.
2: Ναι, πάει για γενναία απόφαση.
1: Δηλαδή να τελειώνει.
2: Άκουσα και διάβασα και χθες το βράδυ αργά και σήμερα το πρωί πριν έρθω, επειδή ενημερώνομαι σε real time κι εγώ, πάει για γενναία απόφαση. Θα δούμε.
1: Θα δούμε πόσο θα είναι το επίπεδο.
2: Και θα δώσει και αναπτυξιακά κριτήρια. Δηλαδή θα σου πει, αντί να δώσεις αυτά τα χρήματα, τα 7.000 ευρώ ενώ δηλώνει ζημιά και πληρώσεις μέσα από τα τεκμήρια. Δηλαδή σου βγαίνουν από τα τεκμήρια 30.000 ευρώ εισόδημα, ενώ έχεις δηλώσει 2.000 ευρώ. Που είναι μπορεί να είναι και πραγματικά τα 2.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πάει ο άλλος και πληρώνει 7.000 ευρώ σου. Μπορεί να σου πει, ήρθα στην πραγματική αγορά. Πήγε να αγοράσε κάτι για την επιχείρησή σου. Όχι να πάνε να τα δώσει στη δημόσια κοινωνία. Ναι. Να πάνε να τα δώσει δηλαδή στο δημόσιο ή στην κοινωνία. Ρίχτε στην επιχείρησή σου και μπορεί να σου καταργήσει τα τεκμήρια. Δηλαδή μπορεί να πει σε ένα γιατρό, πήγε να αγοράσει ένα μηχάνημα. Στα λέω τώρα απλοϊκά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξόδεψε για την επιχείρηση
2: πάντως
1: σου.
2: Πάντως πάει για γενναία απόφαση.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο που έχει να κάνει με μια προσωπική επιχείρηση, κάποιος που ανοίγει μια προσωπική επιχείρηση, αυτό που πλήρωνε κάθε μήνα, ξέρω εγώ,
2: το τέλος επιτιδεύματος.
1: Όλα
2: αυτά θα καταργηθούν.
1: Οι επιχειρήσεις.
2: Όλα είναι κεφαλική φόρη αυτή. Δηλαδή, αυτή είναι, ας το πούμε, αντισυνταγματική φόρη σε πολύ πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Γιατί? Γιατί με χρεώνει σε μένα τον ίδιο φόρο με τον άλλον που έχει 20πλάσιο τζίρο από μένα.
1: Σωστά.
2: Η αρχή της αναλογικότητας.
1: Σωστά. Καταπατάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο.
2: Λοιπόν, όλα θα καταργηθούν, όλα αυτά που ξέρεις, που λέγαμε τα τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά τα τεκμήρια από το 78 και όλα αυτά, μέχρι το 27. Θα έχουν φύγει. Θυμάστε το 27, στο έχω πει πόσα χρόνια.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας τώρα πάνε με το μήνα, γιατί δεν έχει γίνει ανακοίνωση.
2: Αυτό που ξέρεις, με το μήνα σε κάποιες συνθήκες.
1: Σε κάποιες συνθήκες. Ναι. Άλλο θέμα έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ρύθμιση η καινούργια.
2: Ναι, αλλά.
1: Δυστυχώς είναι μια ρύθμιση η οποία δεν εξυπηρετεί. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα, πιστεύεις, να δούμε κάποια έκπληξη, να ακούσουμε κάποια έκπληξη.
2: Όσο υπάρχουν, ελπίζω.
1: Θα είναι πραγματικά έτσι μεγάλη απόφαση.
2: Δεν νομίζω τώρα σε αυτό το κοινοβουλευτικό έτος και μέχρι τις εκλογές να αλλάξει η 72 δόση.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι πολύ κακό.
2: Όχι, όχι.
1: Ίσως στη συνέχεια μήπως.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Βλέπω ότι κάθε φορά ξεσκαρτάρουν καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια από τις οφειλές ως ανεπιδέκτα εισπράξεως. Κρίμα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να κάνεις πάρα πολλές δόσεις, να έρθει ο άλλος να δίνει τα 30 ευρώ το μήνα, τα 100 ευρώ το μήνα, τα 200 ευρώ το μήνα, από το να πρέπει να δώσει 10.000 ευρώ το μήνα. Γιατί τα 10.000 και μπορεί να τα δώσει κανένας.
1: Δεν τα δώσει κανένας. Επίσης, παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν έχεις οφειλές και δεν τα βγάζεις πέρα.
2: Γι' αυτό και ο κόσμος, αν μου επιτρέψεις, σε διακόπτω, πάει και πτωχεύει συνεχώς. Γιατί από το 2020 και μετά, με το νέο πτωχευτικό νόμο, τη δεύτερη ευκαιρία που έχει δώσει, πάει και πτωχεύει. Ναι.
1: Τι σημαίνει αλήθεια τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, ας πούμε, σε μια ηλικία 40 ετών, Στέλιο, και έχει πραγματικά αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του στην εφορία και, και στον ΕΦΚΑ, ας
2: πούμε. Ναι. Στις τράπεζες.
1: Στις τράπεζες και στις τράπεζες. Πες ότι δεν έχει έναν από αυτούς τους τομείς. Έχει μόνο εφορία οι τράπεζες ή έχει μόνο εφορία και ΕΦΚΑ. Με το πτωχευτικό κώδικα κατορθώνει να απαλλαγεί από αυτά. Να απαλλαγεί.
2: Α, να απαλλαγεί ακριβώς. Να το πω.
1: Ναι.
2: Έχει εισαγάγει από το Αμερικάνικο Δίκαιο, το πτωχευτικό κώδικα, έχει εισαγάγει ακριβώς αυτό το μέτρο από τον Οκτώβριο του 2020, που σου δίνει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας. Αυτός 40χρονος, με διαδικασίες που θα αποδείξει, ορίζει εκείνος το δικηγόρο του, το σύνδικο της πτώχευσης, όλο αυτό το staff που θα τον βοηθήσει να πτωχεύσει, ενώ παλιά το σύνδικο τον όριζε ο δικαστής.
1: Ναι.
2: Ήταν ένας από την ομάδα των δικηγόρων που ερχόταν εδώ να εκποιήσει την περιουσία σου, να την δημεύσει. Ενώ τώρα γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες που όταν αποδειχτεί πτωχός, ξεκινάμε την αδυναμία καταβολής που το υποβάλλει στο δικαστήριο, ναι, με γρήγορες δίκες και ηλεκτρονικές ακόμη. Ναι. Αυτό είναι νομικό θέμα, έτσι. Που αφορά και τα φορολογικά, αν θες, ευρύτερη
1: έννοια. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται και τι κάνει. Αδυναμία καταβολής, πτωχεύει. Μηδενίζουν τα πάντα μέχρι την ημερομηνία πτώχευση από την ενηλικίωσή του και μετά, από τα 18 μέχρι τα 40.
1: Δεν πληρώνει τίποτα από αυτά.
2: Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Και από εδώ και πέρα.
2: Και όχι μόνο αυτό,
1: έχει.
2: Και από τον Νοέμβριο του 25, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει και ποινικές ευθύνες.
1: Ναι.
2: Σταματάει η δίωξη. Και όχι, είναι σημαντικό να το τελειώσει, ναι, αυτό, και τελειώνει γιατί αφορά τον πολύ,
1: ναι,
2: κόσμο.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ξεκινάει από την αρχή και μετά από ένα χρόνο, αν έχει περιουσία που θα του την πτωχεύσει, αν δεν έχει μετά από 3 χρόνια, παίρνει πίσω τον άφημί του και παίρνει και την εμπορική του ιδιότητα. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να ξαναρχίσει τη ζωή του. Για μια φορά το κάνει αυτό.
1: Ερώτηση. Όταν θα πτωχεύσω.
2: Ναι.
1: Χτύπα ξύλο. Όταν πτωχεύει κάποιος, λοιπόν, μετά έχει συνέπειες, δηλαδή μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση.
2: Ναι, αυτό μόλις τώρα αυτό σου
1: κανονικά
2: είπα. Ότι μετά από 3 χρόνια αυτός δεν έχει περιουσία, μετά από 3 χρόνια, και αυτός που έχει περιουσία και χάσει κάτι από την περιουσία, δηλαδή αν χρωστά ένα εκατομμύριο. 3 χρόνια. Αν έχει, παίρνει κάτι και σε χαμηλό αυτό, το ρυθμίζουν, ναι, αυτό με το σύνδικο,
1: ναι,
2: χάνει κάτι της, αλλά γλιτώνει τη ζωή του και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν,
2: ξεκινάει από την αρχή.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει στον ΕΦΚΑ.
2: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: μας,
1: λέει και εκείνος. Μέχρι 30.000 ευρώ μπορείς να βγάλεις σύνταξη. Ας υποθέσουμε ότι χρωστάω 40.000 ευρώ και θέλω να ρυθμίσω για να μπορέσω να βγάλω σύνταξη και να μην πεθάνω στην ψάθα.
2: Πω.
1: Άρα, 555 ευρώ δόση, συν το τρέχω ανασφάλιστρο, 265 ευρώ. Άρα, 820 ευρώ το μήνα.
2: Για ποιος μπορεί, αυτό που έλεγα.
1: Ποιος μπορεί.
2: Πολλές δόσεις.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Είναι να απορεί κανείς. Δηλαδή, βλέπεις ένα τέτοιο παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι, ναι,
1: έχει πρόβλημα. Δεν είπα ότι δεν έχει. Έτσι. Δηλαδή, ούτε
2: και
1: είπα
2: να σου πω και κάτι.
1: Ούτε είπα ότι.
2: Και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα παρελθόν, δηλαδή ως επαγγελματίας, από το. Πού θέλεις, από το 2009.
1: Γιατί δεν αξιοποιείται εδώ αυτό που έχουμε πει, Στέλιο, το έχεις πει εσύ δηλαδή. Η τεχνητή νοημοσύνη να σου πει, φίλε μου, αυτός μπορεί να σου πληρώσει, αυτός δεν μπορεί. Εδώ θα ρυθμίσουμε τις δόσεις μαζί. Θα κάτσει τεχνητή νοημοσύνη μαζί με, και θα δει αν εσύ μπορείς να τα απεξέλθεις. Δηλαδή, εδώ δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη όμως για να τα απεξέλθει ο άνθρωπος. Με 800 ευρώ το μήνα, 820 ευρώ το μήνα, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ, μα ποτέ σύνταξη αυτός ο άνθρωπος.
2: Και όχι μόνο αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, υφίσταται στον εξοδικαστικό. Το θέμα δεν μπορεί ο κόσμος να μπει. Και το θέμα είναι ότι ο κύριος εδώ τρέχει από το 2008 και μετά. Πόσα, ναι, χρόνια κρίση, 18 χρόνια κρίση, δηλαδή,
1: ναι,
2: τα πάνω από τα μισά του χρόνια τα επαγγελματικά,
1: ναι,
2: έχει μπλέξει ένα κυκαιώνα που σου θυμίζω ήταν μέσα και ο κορονοϊός.
1: Έτσι.
2: Και όλα αυτά. Θέλει πολλές δόσεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, όταν κληθεί άλλος από Χανιά.
2: Ναι,
1: όταν κληθεί, καλημέρα, όταν κληθεί, μας το λέει, κάποιος στην εφορία και του ζητείτε να αποδείξει
2: όταν,
1: ότι δεν είναι.
2: Όταν
1: κληθεί κάποιος, ναι, ναι, στην εφορία και, ναι, του ζητείτε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
2: Ναι.
1: Υπερβάλλω, λέει, για να τονίσω την ερώτησή μου. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια βάσεων από τον οποίο αποδεικνύεται αυτό που ζητείτε ή γίνεται κατά περίπτωση. Δηλαδή, για να αποδείξω το Α, πρέπει να παρουσιάσω το Β. Όχι το Β ή ίσως το Γ, αλλά μπορεί και το Δ. Δεν σε πιάνω εύκολα τώρα, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
2: Εγώ τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω
1: τι εννοεί.
2: Κοιτάξτε να δεις, το βάρος της απόδειξης στην εφορία το φέρει ο εφοριακός, δεν το φέρει ο ιδιώτης, ο ελεγχόμενος μάλλον. Ο εφοριακός πρέπει να αποδείξει ότι έχει κάνει παράπτωμα φορολογικό. Ο κύριος αυτός. Το θέμα είναι ότι ο εφοριακός θα βγάλει το πόρισμά του σύμφωνα με τις αντικειμενικές συνθήκες κατά τεκμήριο, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φοροδιαφύγει στο λέω χαζά, και θα πρέπει μετά ο άνθρωπος να μπει σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας, να στείλει τις απόψεις του, να κάνει ακόμη και ενδικοφανή προσφυγή για να φτάσει μέχρι και τον φυσικό δικαστή.
1: Μάλιστα.
2: Για να μπορέσει να αποδείξει αυτό που σημαίνει, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αφήνει αραβόνα στην εφορία ένα ποσό από το 25% μέχρι το 50% ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τη δικαιοσύνη.
1: Τη δικαιοσύνη.
2: Λοιπόν, αν προφανώς για εκεί το πηγαίνει, γιατί τώρα πια δεν είναι τόσο δεδαλώδες το σύστημα, γιατί δεν παρεμβαίνει ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε πάρει άδεια, να είχε ασθενήσει, να είχε μετατεθεί, να έπρεπε να έχει έρθει ένας καινούριος υπάλληλος από την αρχή. Τώρα πια όλα τα τρέχει μηχανή.
1: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο Νομικέ, που ήσουν μαζί μας για ακόμη μια φορά και έθεσες τις πολύτιμες γνώσεις σου στην υπηρεσία των ακροατών μας και μας έδωσες τα φώτα σου σε αυτό το πολύ δύσκολο τομέα και σημαντικό κομβικότατο. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν θα σου πω καλό καλοκαίρι ακόμα, γιατί πιθανότατα θα σε ξαναφέρουμε εδώ πέρα με το Στάνιο.
2: Εννοείται.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Στην αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σε εξέλιξη το Attica Roots Festival και υπάρχει μια φοβερή εκδήλωση απόψε. Πρόκειται για τον Ομάρ Φαρούκ Τεμπεκλιγλέκ, που είναι live, θα είναι live απόψε στο Ζάπιο με ώρα έναρξης στις 9 και είσοδο ελεύθερη. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται άριστο τεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο λοιπόν, σήμερα, 25 Ιουλίου, στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες, www.atticaroots.gr. Διάλειμμα, επανερχόμαστε με αθλητικά σε λίγο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδένει στο πηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Με όλες τις...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον επίλογο της εκπομπής, αλλά επίλογος χωρίς Αλέξανδρο Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, και αθλητικό ρεπορτάζ δεν γίνεται. Πρωινή πτήση χωρίς Χριστάκου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τη λέμε, και καλημέρα και στους ακροατές. Μια χαρά.
0: Αυτά είναι. Ωραία.
1: Εδώ, ναι, τα πολλά αθλητικά γεγονότα κοιτάω και στο επίκεντρο είναι Ολυμπιακός, τη λέμε, όπως καταλαβαίνεις, και για τους δυο μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι χθες οι Ερυθρόλευκοι κοιτήθηκαν 3-0 από την Αντβέρπ στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας τους. Ήταν ανησυχητικό το σημάδι, θα έλεγα. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρε τα έψαλε στους παίκτες. Ήταν ο Ολυμπιακός ασύνδετος σε όλες τις γραμμές του. Αμυντικά δεν πήγε τίποτα. Οκ, είναι φιλικό προετοιμασίας, αλλά είναι και ένα σημάδι. Βέβαια, είχε και μια πειραματική δεκάδα, όπως συνηθίζει να κάνει ο Βάσκος προπονητής προετοιμασία. Από σήμερα υπάρχει ένα ακόμα φιλικό για τον Ολυμπιακό, το τελευταίο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Στις 4 ώρα λοιπόν αντιμετωπίζει την Αλκμάρ και αναμένουμε να δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα και μια διαφορετική ομάδα. Από εκεί και πέρα, από εχθές είναι στην Αθήνα τηλέμαχος ο Τζολάκης, έτσι ετοιμάζεται να πάει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής αυτής. Ήθελε να παίξει στην Premier League. Η συγκεκριμένη ομάδα του πρόσφερε και στο συμβόλαιο του πρόσφερε λοιπόν τη δυνατότητα, μάλλον του προσφέρει τη δυνατότητα να παίξει και βασικός, γιατί για εκεί τον προορίζουν. Οπότε και ο Κωνσταντής λοιπόν δέχτηκε αυτή την πρόταση και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με την αγγλική ομάδα. Για αντικαταστάτης του όμως προορίζεται ο Ζωσέ Σά, τηλέμαχε. Δεν ξέρω να το θυμάσαι, όλοι θυμόμαστε. Τον Πορτογάλο λοιπόν τερματοφύλακα, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με την Wolves και όλα δείχνουν ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, από τον οποίο έφυγε και αυτός για να πάει στη Wolves και να παίξει στην Premier League. Για 5 χρόνια λοιπόν δοκιμάστηκε. Είχε πολύ καλές εμφανίσεις και τώρα μάλλον θα γυρίσει να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Να φύγουμε από τον Ολυμπιακό και να πάμε στο πόλο, έτσι να αλλάξουμε άθλημα. Να πούμε ότι η Εθνική Ανδρών έχει σήμερα να δώσει το παιχνίδι με την Ιταλία. Θα ξεκινήσει 1:15. Είναι για το Super Final του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ημιτελικός λοιπόν για την Γάλα Νόλευκη, η οποία στον προημιτελικό νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο. Πέρυσι είχε βρεθεί ξανά στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης και είχε αιτηθεί από την Ισπανία. Είναι μια διοργάνωση η οποία δεν έχει να κάνει με παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι κάτι σαν το ανάλογο Nations League του ποδοσφαίρου, όπου παίζουν οι ομάδες, αλλά είναι και δυνατές ομάδες. Βέβαια έχουν και απουσίες, αλλά θα είναι και ένα τίτλος που μπορεί να τον διεκδικήσει. Να φύγουμε και από εκεί και να πάμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκινάει σήμερα στο Παθεσσαλικό του Βόλου. Μεγάλο και αυτό, πολλές ομάδες συμμετέχουν εκεί και πολύ μεγάλοι αθλητές και σπουδαίοι αθλητές, και ο Στίβος έχει πάρα πολλούς αθλητές μεγάλους. Να ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι 6 και 10 θα δεξαθεί το τελικό στο Επικοτό των Ανδρών, όπου δεσπόζει ο Μανουήλ Καραλής. Πέρυσι στο ίδιο γήπεδο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου έκανε 6-0-8.

0: Ήταν μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην καριέρα του, που η καλύτερη είναι το 6-17. Στις 8 παρατέταρτο θα εκτεθεί και ο τελικός του ακοντισμού, όπου εκεί δεσπόζει η Ελλήνα πρωταθλήτρια Ελίνα Τζένκο.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρε, μου ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Μάνη, στον Παναγιώτη τον Νεοφώτιστο και την Αναστασία. Να είστε καλά, συνάδελφοι μου Γαλλοί. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, έτσι και δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας. Και εσείς μέσα από τη ραδιοφωνική σας συχνότητα και την αναμετάδοσή μας. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Νίκο, σε αυτό που με ρωτάτε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι, δηλαδή το ρώτησα το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάτι δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ και εσύ κύριε, θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχθούμε σε λίγο την Τζούλη Τσίγκα. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα και πάλι. Το Σάββατο το περάσαμε. Το πρωινό τουλάχιστον ραντεβού. Μεσημέρι στις 2 ενημερωτικό μαγκαζίνο μαζί. Και αύριο το πρωί ακόμη μία πρωινή πτήση. Πρώτα ο Θεός. Υγεία να έχουμε κυρίως. Θα ευχαριστήσω το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Στον Παναγιώτη Χάλαρη. Το μέγιστο. Σεβάσμιο. Διοικητή των Αητών Ιχολιπτών. Και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βούθ Ανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την κόρη του Εβοϊκού, την ύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέο, ευχές για ένα, πώς το πά, πιλότο, όχι, πολύ. Ευχές για ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα, σε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές για εσάς που ξεκινάτε σήμερα. Το σημαντικότερο είναι, όχι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, μπορεί να έχουμε. Προβλήματα, ατυχίες. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο. Όταν τα δούμε να κοντοζυγώνουν, να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και με δύναμη και αισιοδοξία να λύνουμε κάθε τι που θα μας προβληματίσει. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Χαμούλης. Στα μπαλκόνια δε, ό,τι δεν ήταν σταθερό, ό,τι δεν ήταν καλά σφινωμένο κάπου, ό,τι δεν ήταν έπιπλο, ό,τι δεν ήταν έτσι κάπου να είναι κρυμμένο μέσα, έφυγε από τον αέρα, έφυγε για άγνωστες πολιτείες. Στη Μαλακάσα έριξε και χαλάζει, πρέπει να σας πω. Και όχι μόνο στη Μαλακάσα. Πολύ νερό στην Αττική, πολύ νερό και στη Θεσσαλία, εκεί στο νομό της Λάρισσας, πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα και εκεί, είχε χ στο 112 από νωρίς. Και σήμερα είμαστε σε κατάσταση έτσι επιφυλακής, θέλει πολύ προσοχή. Αν και τα πράγματα είναι καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν αυξημένη προσοχή χρειάζεται στις Ποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι το μεσημέρι. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη. Στη Μαγνησία. Εδώ στην Αθήνα θα είναι τα πράγματα ήρεμα, ίσως και να βρέξει κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι, αλλά όχι κάτι φοβερό. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις στους 28-29 βαθμούς. Σας λέω, κατά τις 6-6.30 το πρωί είχε κρύο. Τελείως διαφορετικό το σκηνικό στην Ευρώπη. Στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλά πύρινα μέτωπα, πάρα πολύ επίμονα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχουν εκενωθεί πολλές περιοχές, όπως και το τουριστικό θέρετρο, το Καπ Φερέ. Πάει προς τον Μπορντό η φωτιά. Έχει και καύσωνα, είχε και καύσωνες όλο το προηγούμενο διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η φωτιά ανατροφοδοτείται κάπως έτσι. 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Καπ Φερέ χθες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνδρομή σε πυροσβεστικά αεροσκάφη από πολλές χώρες, νομίζω και από την Ελλάδα. Στην Ισπανία επίσης πάρα πολλά πύρινα μέτωπα, 10.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η περιοχή της Μαδρίτης. Στην Ιταλία παρόμοιο σκηνικό, πύρινα μέτωπα στη Σικελία, 100 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εκεί, οι φλόγες απειλήσαν και το Παλέρμο. Εμείς εδώ ένα μπουρινάκι περάσαμε χθες και σήμερα δροσούλες. Και αύριο θα είναι δροσερά, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα είναι πολύ ευχάριστα. Δευτέρα θα έχει, λέει, μία απότομη έτσι άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, για να δούμε. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά ως 90,1 για να είμαστε μαζί σας, να σας κάνουμε παρέα, να σας ενημερώνουμε. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς εδώ απέναντί μου. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Έχει κάνει τις προτάσεις του, φυσικά έχουν γίνει αποδεκτές όλες. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας, radio@παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Τέλος το δακτύλιο από χθες, από σήμερα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη και το ελεύθερη κρατήστε το γενικώς γιατί έχει μειωθεί αρκετά ο αριθμός των αυτοκινήτων που κινούνται στην Αθήνα γιατί είναι πολύ, είναι πολλά τα κύματα των αδιούχων που φεύγουν έστω και για λίγες μέρες. Ο δακτύλιος πάει διακοπές λοιπόν στο φθινόπωρο, από σήμερα δεν έχουμε μοναζυγά. Βέβαια οι τιμές της βενζίνης για να κυκλοφορήσει κανείς έχουν φτάσει στο Θεό, πάνω από 2 λίτρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κοντά στα 2 λίτρα, 1,950 κάπου εκεί εδώ στην Αττική. Εσείς όμως φεύγετε, πολλοί είστε που φεύγετε και σήμερα και από χθες. Είναι ένα ακόμα κύμα αδιούχων στα τέλη Ιουλίου. Πάνω από 36.000 αναχωρήσεις θα έχουμε σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Έχουμε και άλλα όμως, έχουμε και άλλα. Προσέξτε τι γίνεται όταν η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός. Γιατί ας πούμε ο γνωστός ο περιβόητος Φραπές, ο Γιώργος Ξυλούρης, μεγάλο στέλεχος αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, θυμάστε που είχε πάει στην εξεταστική και ό,τι και να του λέγανε έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Γι' αυτό το δικαίωμα της σιωπής τώρα παραπέμπεται σε δίκη που θα γίνει 16 Φεβρουαρίου του 2027. Γιατί λέει επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Δεν μπορεί, θα θυμάστε όλοι εκείνη την ιστορική κατάθεση Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας χάρισε σπαρταριστούς διαλόγους πραγματικά. Δηλαδή ήταν για πολύ γέλιο αν η υπόθεση δεν ήταν πραγματικά τραγική και χάρισε στο κανάλι της Βουλής τηλεθέαση που δεν την είχε καν ελπίσει ποτέ.

Χθες είχαμε και τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας, με παρουσίες και με απουσίες. Από πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε στείλει νομίζω έναν εκπρόσωπο και ο Βελόπουλος και μέχρι εκεί Κωνσταντοπούλου, Νάτσιος, Δούρου δεν πήγαν. Από όντες φυσικά και οι πρώην Πρωθυπουργοί Καραμανλή, Σαμαράς και Τσίπρας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του επεσήμανε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα οριστικά ανακάμψει.

Η Προεδρία είχε προσκαλέσει επίσης τιμητικά χθες δύο μαθητές με τους υψηλότερους βαθμούς στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Τη δασκάλα από τα Φουρνά, εκεί που οργάνωσε μαζί με τον ιερέα της περιοχής όλο το. Την προσέλκυση οικογενειών στο χωριό για να ξαναπάρει ζωή, την Παναγιώτα Διαμαντή. Και τον κυβερνήτη του F-16 που πέτυχε την πολύ δύσκολη προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πριν να αναφλεγεί το αεροσκάφος, τον Γιώργο Χατζόπουλο. Αυτή τη φορά η δεξίωση έγινε μέσα σε αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου λόγω της βροχής, γιατί έγινε την ώρα που έξω είχε τον Μπουρίνι, λίγο μετά από τον Μπουρίνι ξεκίνησε. Και το μενού ήταν finger food. Και χθες το βράδυ έτσι είδα στο timeline μου μια ακόμα εξαιρετική ανάρτηση από την εξαιρετική συνάδελφο δημοσιογράφο, συγγραφέα, με πολλή ιστορία πίσω της, τη Μαριάννα Τζιατζή. Έγραφε λοιπόν, είδα στην ΕΡΤ λέει σε ζωντανή σύνδεση πλάνα από τις πρώτες αφήξεις των καλεσμένων στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Την προσοχή μου τράβηξε μια γλυκιά κυρία που στεκόταν μισοκριμένη πίσω από μια κολόνα στην είσοδο του κτηρίου, εξοπλισμένη με μια σφουγγαρίστρα με γαλάζιο κοντάρι. Τον κουβά δεν τον είδα. Καταρακτώδηση βροχή έσταζαν οι περισσότεροι καλεσμένοι μόσκεμα το κατόφλι. Κάθε φορά που οι αφήξεις αραίωναν, η κυρία με τη στολή της καθαρίστριας ορμούσε ταχύτατα, σκούπιζε τα νερά και μετά επέστρεφε στη θέση που της είχαν ορίσει. Εύκολα, λέει η Μαριάννα Τζιατζή, πηγαίνει ο νους μας στο πασίγνωστο σύνθημα των εργατικών συγκεντρώσεων: χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Όμως, γράφει, κάποιοι από τα αφεντικά που φόρεσαν τα καλά τους και πήγαν στο Μέγαρο, μπορεί να γλιστρούσαν και να έτρωγαν μια μεγαλοπρεπή σκασιά, αν η άγνωστή μας εργαζόμενη δεν σκούπιζε το πάτωμα.

στη μεγάλη εικόνα τώρα, στη μεγάλη εικόνα τι να πεις, υπάρχει δυστυχώς τρομακτική ανάφλεξη και στα δύο μέτωπα τα πολεμικά που είναι σε εξέλιξη, και στο Ιράν και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο Ιράν είχαμε 13 ημέρες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί τώρα να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ιρανικά κονδύλια για να καλύψει τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πλοία και φορτία από τις ιρανικές δυνάμεις. Απ' την άλλη, το Ιράν αντιδρά πάρα πολύ έντονα. Ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι ο Τραμπ δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μας. Και η Τεχεράνη αντεπιτέθηκε σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ. Στην Ουκρανία, τα νέα χτυπήματα των Ουκρανών σε Αγία Πετρούπολη και Κρυμαία με drones διαδέχθηκε ρωσική αντεπίθεση στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια. Ο Τραμπ, που σας έλεγα λοιπόν πριν, απειλεί τώρα και με νέους δασμούς, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Για το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Στοχοποιείται συστηματικά τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, έγραψε μάλλον στο Truth Social, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα.

Θα καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη, πρωινός από Αρκαδία, λέει, σήμερα για μια ακόμα φορά. Εντάξει, είναι υπέροχα εκεί. Εκεί που είναι, δηλαδή, είναι υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της... Α, όχι, πριν πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εγώ κάτι πολύ πολύ χρήσιμο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, απόψε δηλαδή, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίχτης και συνθέτης Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival στην περιφέρεια της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγοί επικοινωνίας είναι Next Step Media, το ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο www.attikaroots.gr. Θα πούμε και άλλα για τη συναυλία αυτή. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που συχνά πυκνά τα ακούμε από εδώ, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας από τον Κώστα Μάντζιο. Έχει μουσική του Γιώργου Σταυριανού, του Γιώργου Σταυριανού που έφυγε πριν από δύο μέρες. Αύριο κυδεύεται. Πέθανε στα 77 του λοιπόν ο σπουδαίος συνθέτης και λογοτέχνης. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα των γραμμάτων και της μουσικής. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς συνθέτες και τραγουδιστές. Ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός που έχει και πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο.

Φτάσαμε στα 24 λεπτάκια μετά τις 9 και πάμε σιγά σιγά την καθιερωμένη σαββατιάτικη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου, γιατί είναι και εκδόσεις που είναι Σαββατοκύριακου. Πάμε στα παραπολιτικά, ξεκινάμε με τα παραπολιτικά. Ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συγκληρώνουν μια του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργεί το μεγάλο κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια. Επίσης, τα παραπολιτικά, τι σχεδιάζουν σε Μαξίμου Πειραιώς, επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία. Το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό, νεράκι για 103 έργα ίδρευσης. Συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχέδιο, λέει, διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Σε άλλα θέματα, στα παραπολιτικά, ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετούς στην ντουλάπα του Σοκράτη Φάμελου. Τι αναζητούν οι διάδοχοι στην Κουμουνδούρου. Ποια είναι τα SOS της αναθεώρησης του Συντάγματος, τι να προσέξουμε εν ώψη της Ολομέλειας της Δευτέρας. Ανάλυση γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από τους Times και τους Sunday Times. Τουρισμός, ποιοι προορισμοί θα σωθούν φέτος το παραπέντε, ποιοι πάνε για ρεκόρ και ποιοι για τους last minute. George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Ο ιδρυτής του Think Tank Stratfor μιλάει στα παραπολιτικά. Κεραυνοβόλα όταν η Σίση ερωτεύτηκε στην Κέρκυρα. Στο Αιγαίο καλοκαιρινά καταφύγια για Hollywoodianes Star. Εθνική Ισπανία, οι hot κυρίες των πιο καυτών ποδοσφαιριστών. Και Μαρία Σάκαρη, η έκπληξη και οι συμβουλές σε νέους αθλητές. Επίσης με τα παραπολιτικά σήμερα στα περίπτερα, φυσικά εντελώς δωρεάν, το Car and Driver Αυγούστου, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Car and Driver έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Ας πούμε μεταξύ άλλων στο σημερινό τεύχος μπορείτε να δείτε νέα Dacia Striker και BMW X5 και BMW 7 Series, το Toyota Yaris Cross και το νέο Zeekr 7 GT. Πάμε στην απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ, χάρτη των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες, τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αυξήθηκε στα 39,13 δισεκατομμύρια το εισόδημα, μειώθηκε η αποταμίευση. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Έτοιμα βοήθειας από Ισπανία Γαλλία για την πύρινη κόλαση συνδράμει η Ελλάδα. Νέοι δασμοί Τραμπ σε 60 χώρες εταίρους στον ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύμα αντιδράσεων. Συνεχίζω με την απογευματινή. Έξυπνες επιλογές, οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας. Από την Daily Mail η μάγισσα Αντζελίνα Τζολί που το Hollywood αγαπά τόσο να μισεί. Εκθέσεις σε 7 νησιά, καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου καίγονται τα χαρτιά του. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Οι γαλάζιοι γυμνιστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, γράφει το καρφί. Πρόγραμμα, ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή, όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Αλέξανδρος Εξάρχου, η ΑΜΚ της Άκτορ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο.
Don't you know it's a pity the days can't be like the nights. Η εφημερίδα On Time, ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που σκότωσε το Σταύρο Γεωργίου? Ο Σταύρος Γεωργίου εδώ και 14 χρόνια μεγαλώνει μόνος του τις 16χρονες κόρες του, γράφει η On Time. Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο, μια περίεργη υπόθεση αυτή, σήμερα θα γίνει αναπαράσταση της ώρας του εγκλήματος. Πολυτελή υπόγεια καταφύγια, η νέα αιμονή των κρίσεων. Και Μέρι Λίντα, οι μεγάλες αγάπες, η δόξα και το τέλος.

τα νέα Σαββατοκύριακο, το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Το πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση, ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Το μυστικό της μακροζωίας, ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει. Φάκελος 1 από το Φάραντ στη Λεπέν, πόσοι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη. Φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Πανηγύρια, μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. Και in memoriam, ο δικός μας Kevin Keegan. Και ένα θέμα ακόμα, Κυψέλη, μαζικές αγωγές για τις ρογμές. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέγα Πυρκαγιές, SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση, 38% των δασών της έχει χάσει η Αττική, σε Εύβοια και Εύρω οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές της τελευταίας πενταετίας. Summer kisses went to tears. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 175 υποθέσεις με ζημιά 2,7 δισεκατομμύρια. Τουρισμός κάμπινγκ ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Happy hours. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. 4 στους 10 Έλληνες χρωστάνε νίκη και λογαριασμούς. Και ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Η καθημερινή μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τη δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Βουλή. Όχι από τη Βουλή, από τη συνέντευξή του στο Open χθες. Άφαντη, οι μεγάλοι οφειλέτες του δημοσίου. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και σήμερα στο Μαξίμου συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη. Ιός Δυτικού Νείλου, 19 κρούσματα στην Αττική. Τουρκία, ισόβιος πρόεδρος Ερντογάν. Η κόντρα κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Πυρήνη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Κριστίν Λαγκάρντ, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω ενεργειακής κρίσης. Ενστάσεις μέσω AI έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους. Ο Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα ως το 2030, στα 1080, στα 1120 ή στα 1220 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολιετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπα από την Ελλάς. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών απών από την αναθεώρηση. Και να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για ανηλίκους. Ο λόγος γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτό το οποίο διαθέτουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές. Ο ριζοσπάστης. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής τους επιστρέφουμε το λογαριασμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει. Το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επόμενων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. True,
και εργατικό κέντρο Πειραιά. Κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης. Θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Τη Δευτέρα 27 Ιούλη η παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θανατόχαρτα σε ναυτεργάτες μοιράζουν οι εφοπλιστές. Πάμε στην Εστία. Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός της κυβερνήσεως κύριος Τουρνάρας. Είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Σαμάρα. Χρειαζόμαστε κουλτούρα συνενέσεων. Δεν ανέφερε το όνομα Μητσοτάκης. Επίθεσης κατά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Σχόλια κατά Τσίπρα για το 2015. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται έχει λάβει. Άλλα υποσχέθηκαν στις χείρες και άλλα ψήφισαν στη διάταξη Κεραμέως, προχωρώντας σε αλχημίες. Μητρόπουλος υποβάλλουν τις χείρες σε νέους άσκοπους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες. Η ΦΕΝ η νέα παραμύθια κυβερνητική προπαγάνδα, διαρροές για αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Άλλη μια δικαίωση της Δημοκρατίας. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ποια Δημοκρατία, φαρσοκομωδία με κλειδί και πολυτέλεια στο Προεδρικό Μέγαρο παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια, η κοινωνία βράζει και η Κύπρος ξαναπροδίδεται. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο, τα μέτρα ελάφρυνσης 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ, οι 5 βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων στο επίκεντρο επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, τι αλλάζει σε φόρους και εισφορές. Νέο τεστ για τις μετοχές, αποτελέσματα εξαμήνου. Είναι αυτεμπορική. Στα όρια φούσκας η διόρθωση η Wall Street, τη δείχνει η στατιστική ιστορία για τη διάρκεια των ανωδικών και πτωτικών τάσεων στην αγορά. Η Αγκρέντα, ένα όρατο χέρι, φέρνει μπλέξιμο με τα Kid. Διπλή σοδιά, κόστη στο 1 τέταρτο, υπόσχονται τα ΕΦΗ θερμοκήπια. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πεσμένη φέτος η Χαλκιδική με ελπίδες της τελευταίας στιγμής. Εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα στα καταλήματα ακόμη και για τον Αύγουστο. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές αγορές επηρεάζει τη ζήτηση.

Αυτός είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και αυτό είναι το πάρτι του, όπως το τραγούδισε το 1983, μια μέρα σαν σήμερα, ένα βραδάκι μάλλον, σαν απόψε, στο περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Γιατί τότε διοργανώθηκε, το 1983, στις 25 Ιουλίου, έτσι. Ανταποκρίθηκαν και πήγαν 70.000 κόσμου, έτσι, εμφανίστηκαν. Σαββόπουλος, Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και η Μαντώ.

0: το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.
1: Έτσι ακούγοντας τον Λουκιανό από τότε, από το πάρτι του, να πω πολλές καλημέρες στον Νίκο και στην Ειρηνούλα που μου στείλαν το μήνυμά τους.

0: Madrid un año.
1: Το πάρτι του Λουκιανού στη Βουλιαγμένη και πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Τώρα για να ξεκινήσεις τώρα, να πας μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, άμα πετύχεις και λίγο κίνηση, θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, έτσι, είναι όλα τα ενεργειακά αγαθά. Δηλαδή είναι το φυσικό αέριο, είναι φυσικά η τιμή του πετρελαίου Brent που ανεβαίνει αλματοδός. Μετά έπεται το ρεύμα και δεν πάμε καθόλου, μα καθόλου καλά. Οπότε κάπου εδώ καλημερίζουμε τον ενεργειακό σύμβουλο και μηχανολόγο μηχανικό, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Δεν πάμε και πολύ καλά από τις τιμές.
2: Δυστυχώς δεν πάμε καλά.
1: Και δεν έρχεται και καλός χειμώνας έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, έτσι.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Δυστυχώς η αναζωπήρωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή το τελευταίο και το διάστημα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας προκειμένου να αποκλιμακώθουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας καταρχήν. Και κατά δεύτερον βλέπουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τόσο, θα έλεγα, ώστε να συμμετέχουν και τα υδροελεκτρικά. Βέβαια έβρεξε δύο μέρες, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι στο ενεργειακό μας μείγμα συμμετέχει πάρα πολύ το πανάκριβο LNG. Mm-hmm. Ειδικά μετά τη δύση του Ιουλίου που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά και δεν έχουμε και αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την πράσινη ενέργεια, την περίσσια, ώστε το βράδυ να παίρνουμε πράσινο ρεύμα. Αντίθετα τι κάνουμε, εισάγουμε από τη Βουλγαρία ρεύμα, το οποίο αυτοί έχουν φροντίσει να το αποθηκεύουν σε μπαταρίες και το πουλάνε σε εμάς σε ακριβότερη τιμή από αυτή που πολλές φορές εισάγουν από το πράσινο ρεύμα το δικό μας. Γενικώς τα θέματα της ενέργειας είναι κρίσιμα αυτό το διάστημα, διότι είμαστε σε μια θερινή περίοδο με αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κλιμακών, αυξημένης κρίσης λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που πάντα το καλοκαίρι συνήθως έχουμε τέτοια.
1: Φορτώνει το δίκτυο περισσότερο.
2: Φορτώνεται,
1: έτσι,
2: ναι. Ακριβώς φορτώνεται. Και αυτό δημιουργεί και ανωδικές πιέσεις στις τιμές, όχι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που είναι το μεγαλύτερο.
1: Να ξεκινήσουμε από το φυσικό αέριο.
2: Ναι. Καταρχήν, αυτές τις μέρες το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, η χρηματιστηριακή του τιμή ενώ η χοντρική του, με αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη αύξηση, σκεφτείτε ότι ήταν κάτω από 40 ευρώ πριν 15 μέρες, πριν 20 μέρες, θα περάσει δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινώσουν την επόμενη εβδομάδα οι υπάροχοι. Γιατί όπως ξέρετε και έχουμε πει και σε εσάς, η τιμή του ρεύματος εξαρτάται και από τη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου.
1: Και θα περάσει, λέτε, έτσι, η αύξηση.
2: Όχι, λέω, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί είναι πάνω από 24% η αύξηση. Οπότε αν δεν περάσει το 24, θα περάσει το 20, το 18, το 15, το 10. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι οι ίδιες τιμές με τις τιμές που είχαμε τον Ιούλιο. Αυτό οφείλεται, σας είπα και προηγουμένως, στο ότι συμμετέχει πάρα πολύ, πάνω από 40% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το φυσικό αέριο και διαμορφώνει δυστυχώς υψηλές τιμές στη χοντρική. Σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 115 ευρώ από τα 90 που ήταν το προηγούμενο μήνα.
1: Ναι.
2: Η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη.
1: Τώρα, το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, γιατί το λέω, γιατί νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά διαμορφώνονται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που θα παραγγείλουν από φθινόπωρο.
2: Κάπου εδώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, ενώ το ντίζελ, ήδη είναι σε ανωδική πορεία. Αν δείτε, τα 9 στα 10 πρατήρια σήμερα έχουν ξεπεράσει το 1,90-1,92 με την επιδότηση των 5 λεπτών, να ξέρετε. Η βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια έχει αγγίξει τα 2
1: ευρώ.
2: Να σας πω και κάποιοι έχουν ξεπεράσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά.
1: Στα νησιά πολύ παραπάνω από 2.
2: 2,20, 2,25 ή 2,30.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον εξαϊλώθηκε η μείωση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Δηλαδή τα 10 λεπτά, ας πούμε, στην βενζίνη και τα 5 λεπτά στο ντίζελ.
2: Με τέτοιες αυξήσεις στις τιμές στο Brent, στις διεθνείς τιμές του αργού. Δεν μένει ούτε 3 μέρες.
1: Και δεν υπάρχει στον ορίζοντα φως, κύριε Χριστοδουλίδη, καθόλου.
2: Εγώ πάντως δεν είμαι αισιόδοξος για τους επόμενους μήνες.
1: Νομίζω πως κανείς δεν είναι πραγματικά.
2: Διότι ακόμα και αν δεν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και πείτε ότι αύριο πρωί τα βρούνε ο Τραμπ με τους Ιρανούς, μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι καταστραμμένες ενεργειακές υποδομές των κρατών του κόλπου, mm-hmm. θα περάσουν μήνες, οπότε εγώ δεν βλέπω σύντομα αποκλιμάκωση στις τιμές, ειδικά του φυσικού αερίου. Αυτό σας λέω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα την επόμενη χειμερινή περίοδο, διότι ενώ έπρεπε σήμερα που μιλάμε η αποθήκευση του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές δεξαμενές, πάντα συζητάμε, θα πρέπει να ήταν πάνω από 70%, είναι κάτω από 50%. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ράλι δρόμου, ένα ράλι αγώνα δρόμου για να πληρώσουμε τις δεξαμενές, για να φτάσουμε στο 90% μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά σε τι τιμές? Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική έλλειψη σε φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Αντιμετωπίζει η αγορά πρόβλημα προμήθειας φυσικού αέριου. Ναι. Με δεδομένο κιόλας ότι η κρίση στο ρωσοκρανικό μέτωπο δεν έχει λήξει και υπάρχουν και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που σημαίνει ότι σε λίγες εβδομάδες κλείνει και εντελώς η στρόφιγγα του ρώσικου αγώγημου αερίου. Άρα έχουμε δύο επιβαρυντικούς παράγοντες, και την κρίση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Άστε να πάνε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, κύριε Πιστοδίνη.
2: Τι να κάνετε, έχετε δίκιο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όλα καλά.
1: Όχι,
2: εγώ
1: βέβαια.
2: Αυτό το οποίο θέλω να πω, έτσι, μια πρόταση να κάνω, και αν ακούνε και οι επιτελείς του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούν και την επιδότηση του ρεύματος από 1η Αυγούστου, διότι θα ξεπεράσει η μέση.
1: Λέτε με τα fuel pass και αυτά.
2: Εννοώ την επιδότηση της κιλοβατόρας. Όταν ανεβαίνει πάνω από 15 λεπτά. Τουλάχιστον το 22, το 23 είχε γίνει μια τέτοια επιδότηση, ένας τέτοιος μηχανισμός είχε ενεργοποιηθεί, και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν και τώρα, διότι το ρεύμα θα είναι σε πολύ υψηλή τιμή, και νομίζω ότι και αυτό, αλλά και το κυριότερο, πρέπει να δουν όχι με ασπιρίνες στον ενεργειακό καρκίνο να το θεραπεύσουμε, αλλά με δομικές παρεμβάσεις και διαφορετικά μέτρα που έχουν να κάνουν και με τις μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων και του ΦΠΑ, ό,τι κάνανε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς,
1: και υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι πέρασε αυτή η μείωση στο καταναλωτικό κοινό.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλιώς, αν δεν γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις ουσιαστικές για να αντιμετωπίσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος, θα μιζεριάσουμε κάθε τρεις και λίγο αυτή την κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-00
5: στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-00.

0: Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
1: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Διαβάστε στην απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψημαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδέν ιστοπιλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Λοιπόν, 55 λεπτάκια μετά τις 9 ή αλλιώς 5 λεπτάκια πριν από τις 10 και συμπληρώνουμε περίπου 15 μέρες από τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, κατά την οποία ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο, πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν, αλλά ήταν συνολικά δύο οι πολύ σοβαρά εγκαυματίες. Όπως διαβάζω λοιπόν στα παραπολιτικά.gr, στο φωτορεπορτάζ της Άννας Εμεΐ, ο 28χρονος Γιώργος, εργαζόμενος και αυτός εκεί, στον Ασπρόπυργο, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η κατάστασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο Γεννηματάς, έτσι, στη Μεσογείον. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, παρουσιάζει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, αλλά όπως αναφέρει στα παραπολιτικά.gr και στην Άννα ΕΜΕΗ η αδερφή του η Στέλλα, χρειάζεται αίμα. Χρειάζεται αίμα, κάνουν έκκληση για αιμοδοσία όλοι οι συγγενείς του εγκαυματία και σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής καλούν τους εθελοντές αιμοδότες να συνεχίσουν να προσφέρουν αίμα για τον Γιώργο Πλατανιά του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Άρα, πάτε να δώσετε αίμα. Το καλύτερο είναι να πάτε για την άμεση κάλυψη των αναγκών του ασθενούς

καλύτερα είναι να πάτε στο τμήμα αιμοδοσίας του ίδιου νοσοκομείου, δηλαδή στο γεννηματάς, έτσι. Και είναι για τον Γιώργο Πλατανιά του Δημητρίου, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Αργά χθες αποχαιρετήσαμε τον... έναν άνθρωπο μορφή στην επιστήμη του και όχι μόνο και στους κοινωνικούς αγώνες, τον ψυχίατρο Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου, ο άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα για μια ψυχιατρική και για μια κοινωνία της χειραφέτησης. Είναι γνωστός για τη συμβολή του στην κοινωτική ψυχιατρική, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων. Ήταν επί σειρά πολλών ετών διευθυντής στο Ίδρυμα στο Δαφνί. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε στα δικαιώματα των προσφύγων, στην Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού, στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε πολίων, στα κοινωνικά ιατρία, στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην κοινότητα των προσφυγικών και είχε συμμετάσχει πολύ ενεργά στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, του κοριτσιού που είχε πέσει θύμα τράφικινγκ. Είχε στηρίξει τότε όλη την οικογένεια, που φυσικά χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη. Ήταν μια πολύ πολύ σπουδαία μορφή ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Αυτό που ακούμε είναι ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Το τραγούδι λέγεται I Love You ή αλλιώς Ισταμπούλ. Και μουσικές σαν και αυτή θα απολαύσετε απόψε όσοι πάτε στο Ζάπιο 9 το βράδυ στη συναυλία που θα δώσει ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο πλαίσιο του Attica Roots Festival του πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας Αττικής. Να πάτε, δεν θα βρέχει, θα έχει δροσιά, φανταστείτε αυτή τη μουσική πανδεσία να τη συνοδεύει με τη φωνή του και αυτό το απίστευτο πλάσμα η Μαρία Παπαγεωργίου που θα είναι εκεί απόψε.

0: σήμερα το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, στο Άργος διοργανώνεται άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στις 8 Ιουλίου. Όπως λένε οι διοργανωτές, το σώμα και το μυαλό του 20χρονου αυτιστικού Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά τιμωρήθηκαν πολλές φορές. Στις 8 Ιούλη ήταν η καταληκτική από αστυνομικούς επειδή διέπραξε το έγκλημα εντός εισαγωγικών της μη συμμόρφωσης σε αστυνομικό έλεγχο. Ένας άνθρωπος αόπλος, πεζός, φορούσε μόνο το μαγιό του, προσπάθησε να διαφύγει, όντως, δέχθηκε 21 σφαίρες και κάποιες από αυτές ρίχθηκαν σε ευθεία βολή.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Η δελτίο ειδήσεων στις 10. Στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά πως είναι οι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ισχυριζόμενοι πως στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα τον Μπαχρέιν. Αυτοψία και αναπαράσταση θα γίνει σήμερα στο σπίτι όπου εκτυλήθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Κόλαση πυρός στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώς πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρών και Λαντ. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της NASA, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνία στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι εγκαταστάσεις της διαστημικής υπηρεσίας είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκε πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστήμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράζονται στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Ήλαν στο Folk Festival του Newport το 1965. Δύο χρόνια πριν είχε ντεμπουτάρει εκεί, στο πλευρό της ήδη διάσημης τότε Joan Baez, και εντυπωσίασε. Για πρώτη φορά λοιπόν, στο Folk Festival του Newport το 1965, ο Ντίλαν έπαιξε με ενισχυτές και ηλεκτρικό ήχο προς μεγάλη απογοήτευση των παραδοσιακών σκληροπυρηνικών ορκισμένων της folk. Η στροφή αυτή, όπως μου έγραψε, συζητιέται ακόμη από μουσικόφιλους και αναλυτές, πότε ως κοσμοϊστορικό γεγονός και πότε σαν ανέκδοτο. With a mystery train, but now you...

ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη γράφει για τη χθεσινή δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύει κανείς, λέει, ότι αυτή η επιδεικτικά πολυτελής μάζοξη ενδιαφέρει τους ανθρώπους που δουλεύουν 16 ώρες για να ταΐσουν τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να πάνε 2 μέρες διακοπές, που μετράνε τα κέρματα στο ταμείο, που ακόμα και ένας καφές για αυτούς είναι πολυτέλεια. Εμείς τη δικιά μας δημοκρατία τη γιορτάζουμε στο δρόμο. Πήγε, λέει, ο Πορτοκαλί Παππούς σε παραλαβή σωρών Αμερικανών στρατιωτών και είπε ότι του είπαν οι νεκροί πως θυσιάστηκαν για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Οκ, μπρο, σε πιστεύω. Και μια θεία μου έλεγε ότι μιλούσε με τον πεθαμένο θείο. Μόνο που αυτή δεν την αφήνουμε να πολυκυκλοφορεί, γράφει ο Κωνσταντίνος και κλείνει με τη γνωστή εποδό συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Εδώ τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, στο σύμβολο της Αθήνας, στην Ακρόπολη, μπορείτε να πάτε, να επισκεφτείτε, να την απολαύσετε και εσείς και εμείς και οι τουρίστες. Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε, δεν μπορείτε όμως να πάτε τουαλέτα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αν ρε παιδί μου έρθει μια ανάγκη, πώς να το πούμε. Έγινε ερώτημα από την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, τη Σία Αναγνωστοπούλου, στην Βουλή προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και στη συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η κυρία Αναγνωστοπούλου επικαλέστηκε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν για τη μη λειτουργία των τουαλετών στον αρχαιολογικό χώρο και ζήτησε να εξηγήσει υπουργός γιατί παραμένουν κλειστές. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι οι τουαλέτες της Ακρόπολης από ιδρύσεως του αρχαιολογικού χώρου είναι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Οι συγκεκριμένες έχουν πολλαπλασιαστεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός τους μετά από επισκευή που κάναμε 2 χρόνια πριν, οπότε τις αναδιοργανώσαμε πλήρως. Οπότε σήμερα, λέει, που το παλιό μουσείο ετοιμάζεται να ανοίξει, έχουμε δημιουργήσει περίπου 10 ή 12 τουαλέτες. Αυτές οι τουαλέτες θα χρησιμοποιηθούν όταν ανοίξει αρχές του φθινοπόρου το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Μέχρι να ανοίξει το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, εντός του αρχαιολογικού χώρου, τίποτα.

Επίσης εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, συνεχίζεται η ταλαιπωρία που μόλις ξεκίνησε για τους κατοίκους των σπιτιών και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές που επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτίριων τους ενδεχομένως από το πέρασμα του Μετροπόντικα εκεί από κάτω τους. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση αυτές τις ημέρες με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της κοινοπραξίας Άβαξ. Και τα νεότερα είναι τα εξής. Ο Υφυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό. Είπε επίσης ότι τα έξοδα για τους ελέγχους που θα κάνουν οι μηχανικοί του ΤΕ θα γίνουν με δαπάνη της Ελληνικό Μετρό. Παραμένουν ωστόσο ερωτήματα για το πώς θα γίνουν οι μελέτες τώρα για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο σκελετό των κτηρίων, στα θεμέλια και για τις καθιζήσεις. Και ερωτήματα αλλά και αντιδράσεις υπάρχουν για την άρνηση να καλυφθούν αποζημιώσεις για τους κατοίκους που υπέστησαν οικονομική ζημιά. Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά οικοδομικές βλάβες και παρέπεψε τους κατοίκους στις δικαστικές αίθουσες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, όπως είναι η απώλεια νοικίων, ας πούμε, γιατί όσοι νίκιαζαν διαμερίσματα εκεί τα εγκατέλειψαν. Και φυσικά υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την μελέτη επανεκκίνησης του έργου που, όπως επιβεβαιώθηκε, έχει ανατεθεί σε καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σε Γερμανό εμπειρογνώμονα της κατασκευάστριας εταιρείας του Μετροπόντικα, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα να συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη και ο πραγματογνώμονας της πρωτοβουλίας των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Οι κάτοικοι λένε ότι θέλουν να βάλουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, γιατί λένε ότι οι μελέτες της Ελληνικό Μετρό χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων θα μας φέρουν πάλι πρωτοτελεσμένων γεγονότων. Αυτό φοβούνται δηλαδή και ζητούν να μην, αρχίσει πάλι ο Μετροπόντικας χωρίς να υπάρξει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη μελέτη, να παραδοθούν οι μετρήσεις και οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία, και να καλυφθούν οι κάτοικοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Θα τον παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Τις επόμενες εβδομάδες θα φιλοξενήσουμε και πάλι κατοίκους της περιοχής. Στα τελευταία νέα τώρα, σε άλλα νέα, μαθαίνουμε ότι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Είχε στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη, λέει, η ελληνική πυροβολαρχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, τώρα είναι αυτά που σας λέω. Και στις 7 και 4 τώρα το πρωί, οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη.

φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal.

0: Είδα την Άννα κάποτε, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Πάμε στην υπόθεση των Τεμπών, γιατί έχουμε νέα. Έχουμε νέα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το δικαστικό και το άλλο είναι το πώς κυκλοφορούν σήμερα τα τρένα, ας πούμε, έτσι. Να ξεκινήσω από το δικαστικό. Είχαμε εισαγγελική πρόταση του Αριουπάγου για παραπομπή του τότε υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό του κ. Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στα Τέμπη. Δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν οι ίδιοι τη σχετική εντολή. Επίσης, ο εισαγγελέας λέει το εύλογο ότι δεν είναι πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί ότι στην περιοχή ήταν μηχανήματα και είχαν αρχίσει να μπαζώνουν, έτσι. Τώρα, στο άλλο επίπεδο, στην κατάσταση των σιδηροδρόμων, ο διευθύνων σύμβουλος του νέου ΟΣΕ, ο Χρήστος Παλιός, στο πλαίσιο ακρόασης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας σε επίμονα ερωτήματα της βουλευτρίας του ΠΑΣΟΚ της Μιλένας Αποστολάκη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 3 χρόνια μετά δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δηλαδή το σύστημα είναι το σύστημα ETCS, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, δεν λειτουργεί παρόλο που έχει εγκαινιαστεί 2-3 φορές ως τώρα και που έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια μετά από το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ενδεικτικά θα σας πω λίγο από το διάλογο που είχαν ο κύριος Παλιός με την κυρία Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη λοιπόν επέμενε, ρωτούσε τον CEO του νέου ΟΣΕ πού λειτουργεί το ETCS, πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS. Ο κύριος Παλιός στην αρχή έλεγε ότι έχει δρομολογηθεί, έχει οργανωθεί, εγκαθίσταται κτλ. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, του λέει πού λειτουργεί κύριε, και τελικά αναγκάστηκε να πει ότι το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα, είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό ωστόσο. Τώρα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί, όλο αυτό είναι μια αντίφαση. Με αυτές τις δύο νέες εξελίξεις λοιπόν καλωσορίζουμε τον δικηγόρο και πατέρα θύματος της Μάρθης, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, για να δούμε πώς προχωράει και η δίκη και τι μπορούν να συνεισφέρουν και τα δύο νέα αυτά στοιχεία στην όλη υπόθεση. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το δικαστικό σκέλος που αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
1: Για μας δεν είναι έκπληξη αυτή η εισαγγελική πρόταση mm-hmm. του συγγενείς. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Όλοι γνωρίζουμε εξ αρχής πώς έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις και με ποιο εντολή έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Απλά τώρα επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά σε αυτό το υψηλό δικαστικό επίπεδο μια εισαγγελική πρόταση ενός ευρωπαγήτη αντισαγγελέα τα αυτονόητα, αυτά τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται σε 112 περίπου σελίδες, 110 πώς είναι η εισαγγελική πρόταση, είναι στοιχεία τα οποία εμείς τα έχουμε συνεισφέρει οι συγγενείς και έχουν προκύψει και από την ανάκριση ήδη από την εισαγγελία εφετών Λάρισας κατά την ανάκριση της κυρίας Δίκης των Τεμπών.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς δεν μας προκαλεί καθόλου εντύπωση ότι έχουν προκύψει αυτά τα ζητήματα και αυτές οι ευθύνες.
0: Ναι. Αυτό τώρα, πώς χρονικά πώς θα πάει δικαστικά αυτή η ιστορία με Τριαντόπουλο Αγοραστό?
1: Αυτό θα πρέπει καταρχήν να βγει βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Το βούλευμα αυτό, εφόσον δέχεται την εισαγγελική πρόταση, θα είναι παραδειγματικό και θα πρέπει πλέον να εισαχθεί προς εκδίκαση. Βεβαίως πρέπει να μεσολαβήσει η κλήρωση ενός ειδικού δικαστήριου από δικαστές.
0: Mm-hmm.
1: Και χρονικά αυτό μπορεί να πάει και 3 και 4
0: ναι.
1: από σήμερα.
0: Προς το τέλος του χρόνου δηλαδή.
1: Προς το τέλος του χρόνου, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε και το
0: βούλευμα. Θεωρείτε πιθανό να μην βγει και βούλευμα παραπεμπτικό?
1: Το θεωρώ, είναι σχετικό. Σας λέω ότι τα στοιχεία υπάρχουν. Mm-hmm. Τα στοιχεία είναι εκεί. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από μια εμβελεχή και πολύμινη διερεύνηση, γιατί mm-hmm. έγινε επιπλέον ανάκριση η οποία είχε περατωθεί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Και από τον Ιεροπαγίτη ανακριτή,
0: mm-hmm.
1: Συνεπώς νομίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο, χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι, να έχουμε εκπλήξεις. Εκπλήξεις δυσάρεστες για τους συγγενείς.
0: Ναι, ναι. Γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες σε συνέντευξή του στο Open, να ερωτήθηκε σχετικά και είπε ότι πρέπει να βγει να αποφασίσει και το δικαστικό συμβούλιο και ό,τι αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα, ναι. Όχι. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι πρέπει να γίνει πραγματικά. Τώρα αυτά τα υπόλοιπα είναι εκτιμήσεις δικές μου και εκτιμήσεις άλλων.
0: Και ας πούμε ότι υπάρχει λοιπόν παραπεμπτικό βούλευμα και αυτή η υπόθεση πάει στο ειδικό δικαστήριο μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ό,τι απόφαση υπάρξει εκεί θα μπει στην κύρια δίκη που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τα Τέμπη?
1: Δεν μπαίνει τίποτα αυτόματα. Εννοείται ότι ό,τι στοιχεία προκύπτουν σαφώς θα εισφερθούν και στην δίκη που ήδη έχει ξεκινήσει και τη δίκη Εκατέλη.
0: Θα εισφερθούν μετά από δικά σας αιτήματα,
1: από
0: δηλαδή.
1: Από τη δικές μας πρωτοβουλίες. Ενδεχομένως και του ίδιου του δικαστηρίου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα φροντίσουμε εμείς οι συγγενείς να τα εισφέρουμε στην δικογραφία, στην δίκη η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Η δίκη συνολικά ως τώρα πώς πάει? Δεν έχει μπει στην ουσία της, έτσι δεν είναι?
1: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο, το οποίο θα κριθεί φαντάζομαι την εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα πλέον του Ιουλίου. Και θα αποφασίσει το δικαστήριο αν τελικά θα παραμείνει ως έχει η κατηγορία και οι κατηγορούμενοι, αν παραμείνει ο ίδιος αριθμός των κατηγορουμένων, ή θα χωριστεί, θα ανασταλεί, θα αναπληκτεί, αν τυχόν θα γίνει κάποιο αίτημα των κατηγορουμένων δεκτό από την έδρα.
0: Το δικό σας το αίτημα από την πλευρά της εκπροσώπησης των θυμάτων και των συγγενών θυμάτων είναι να πάει όπως έχει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, να απορριφθούν τα αιτήματα αυτά και να πάει όπως έχει, όπως τα να παραμείνουν οι ίδιοι κατηγορούμενοι για να υπάρχει μια ενιαία και όσο δυνατόν πιο πλήρης και ορθή κρίση για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Και φαντάζομαι θα υπάρξει διακοπή για το μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου και θα συνεχιστεί μετά.
1: Ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσει ξανά 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, μάθαμε χθες από όσα είπε από πολύ επίσημα χείλη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του νέου ΟΣΕ, τον Χρήστο Παλιό, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης, το ETCS, στα τρένα. 3 χρόνια μετά.
1: Αυτό είναι γνωστό. 3,5 χρόνια μετά.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούσει από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων το έχει αποτυπώσει πάρα πολύ ορθά σε μια απόφαση που έχει εκδώσει στις αρχές Ιουνίου. Και δεν είναι μόνο το ETCS. Είναι και το GSMR, είναι και άλλα συστήματα ασφαλείας τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Φυσικά.
0: Το GSMR τι είναι που μας λέτε?
1: Το GSMR είναι το αλάνθαστο εντός εισαγωγικών σύστημα επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, τα κέντρα, όλα. Και μεταξύ τους ακόμη. Που είναι το πλέον σύγχρονο και ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Και άλλα όμως δεδομένα έχουμε. Και άλλα δεδομένα, υπάρχουν εκκρεμότητες. Όπως επίσης και το θέμα της πυρασφάλειας. Και εδώ υπάρχει μια εκκρεμότητα, την οποία περιμένουμε να εκδοθεί μια απόφαση μετά το πόρισμα της ΡΑΣ, για το αν και κατά πόσον τα έπακα καθίσματα στα βαγόνια και σε πόσα βαγόνια παρέχουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της πυρανθεκτικότητας. Και αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας του σιδηροδρόμου.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, γιατί καταλαβαίνετε και εσύ ότι παρακολουθώ πολύ στενά όλες αυτές τις εξελίξεις, θεωρώ ευσεβείς πόθους, να το χαρακτηρίζω έτσι, να τεθεί σε λειτουργία το ETCS. Εγώ για να καταλάβει ο κόσμος, το ETCS για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει πλήρης σηματοδότηση σε όλο το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει πλήρης σηματοδότηση που εδώ πέρα παραδέχονται ότι περίπου 100 χιλιόμετρα δεν υπάρχει αυτή η σηματοδότηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ETCS σύστημα. Ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί.
0: Και άκουγα χθες τον κύριο Γιαννιδούνια που είπε ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα και οι μηχανοδηγοί στο ETCS. Πολύ μικρό ποσοστό τους λέει έχει εκπαιδευτεί.
1: Φανταστείτε ακόμα χειρότερα. Εγώ πραγματικά αφιβάλλω πολύ αν του χρόνου τον Αύγουστο του 2027 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το ETCS σύστημα. Και ας με πούν κινδυνολόγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πράγματα όσο προχωράει αυτή η ιστορία. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που μαθαίνουμε. Αλλά Απ' την άλλη, είναι σε εξέλιξη και όλη η διαδικασία της δίκης και παράλληλων δικών, παράλληλων της υπόθεσης εννοώ. Δίνετε τον αγώνα σας και όλοι εσείς. Τι να πω, να ευχηθώ καλό κουράγιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αν περιμένουμε κάτι τώρα κοντά που πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι καλό είναι να τα παίρνουμε τα πράγματα ένα-ένα. Βασικά να αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία οι συγγενείς μέχρι τις 28 του μηνός να εκδοθεί η απόφαση των ετοιμάτων στην κύρια δίκη, ώστε να παραμείνουν τελικά 36 κατηγορούμενοι.
0: Μέσα στην εβδομάδα δηλαδή. Μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Μέσα στην Τρίτη. Και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψαρόπουλε. Καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η Μελίνα Μερκούρη και το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», το τραγούδι που έχει σημαδέψει την ταινία «Στέλλα». Την ταινία «Στέλλα» που τη σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης, όπως και πολλές άλλες, το «Κυριακάτικο ξύπνημα», το «Ζορμπά», το «Κορίτσι με τα μαύρα». Και ο Μιχάλης Κακογιάννης, αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης, μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2011.

Μιλάγαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο για όσα συμβαίνουν σχετικά με την τραγωδία ή το έγκλημα των Τεμπών, με 57 αθώους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλη μια τραγωδία, θυμηθήκαμε αυτή την εβδομάδα. 8 χρόνια πέρασαν από τότε που στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά και στο Κόκκινο Λιμανάκι, τουλάχιστον 104 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους ανάσα. Εκείνο το φοβερό απόγευμα, με αυτή την φοβερή πυρκαγιά. Είχαμε εκδηλώσεις μνήμης αυτές τις μέρες και οι συγγενείς εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση. Θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιωθεί. Ενδεικτικά είναι αυτά που είπε ο Άρης Χερουβίμ στο παραπολιτικά.gr. Ο Άρης Χερουβίμ έχασε τις 5χρονες δίδυμες ανιψιές του, τη μητέρα του και την αδερφή του σε εκείνη την πυρκαγιά. Έτσι. Και λέει ότι οι μέρες πριν από κάθε επέτειο είναι και πιο δύσκολες. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις μέρες πριν ότι κάτι δεν σου πάει καλά, κάτι σε βαραίνει. Αυτό που ζητάει είναι να μην ξεχάσει ο κόσμος αυτή την ιστορία, αυτό που ζητάνε όλοι οι συγγενείς. Μιλάμε, λέει, για το μεγαλύτερο έγκλημα σε καιρό ειρήνης σε αυτή τη χώρα.

Να καλημερίσω το Μάριο. Καλημέρα, μου λέει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε μήπως πότε θα φτάσει στο αεροδρόμιο? Δεν ξέρω αν το. Τι να σου πω. Πραγματικά, Μάριε, δεν έχω ιδέα τι να πω. Αν δεν ξέρετε εσείς Θεσσαλονίκη, τι να πούμε εμείς από εδώ. Καλημερίζω και τον Βασίλη που στέλνει από εδώ ανοιχτό μήνυμα στους απανταχού ξενοδόχους. Λέει: αγαπητοί ξενοδόχοι, από την οικογένειά μου, πενταμελής, δεν θα πάρετε χρήματα φέτος γιατί πληρώσαμε την τεκμαρτή εφορία μου στο Μητσοτάκι. Βασίλης, αυτοκινητιστής ταξί.

Και για το θέμα που μιλούσαμε πριν, για το σύστημα ETCS, το σύστημα πέδησης, δηλαδή αυτόματης πέδησης που δεν λειτουργεί όπως παραδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ στην Ελλάδα, μου στέλνει ο Δημήτρης και λέει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, λέει, το ETCS λειτουργεί μόνο στο 13% του συνόλου των γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως λέει η Κομισιόν είναι ακριβό για τις εταιρείες και έχει δώσει παράταση ως το 2035. Οι ζωές, γράφει ο Δημήτρης, δεν έχουν καμιά σημασία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη μου, να σου πω εγώ ότι εδώ ζούμε ένα θαύμα. Το είπε και ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας χθες, ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, χαρακτήρισε θαύμα την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, εμείς, γιατί αυτό το θαύμα δεν το έχουμε νιώσει, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω, τι να πω, είμαι χοντρόπετσι είμαστε, δεν καταλαβαίνω. Ας πω, όπως είπε ο ίδιος ο Τουρνάρας, και παρά το θαύμα, αυτό το θαύμα δεν σηκώνει 13η σύνταξη. Για τους συνταξιούχους που τους έχει κοπεί η σύνταξη από τα μνημόνια με τα οποία έγινε το θαύμα. Γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει και στην πτώχευση, λέει. Αυτό είναι. Από το θαύμα στην πτώχευση, μια σύνταξη δρόμος. Καταχαιρίασε και το Πασόκο ο κύριος Τουρνάρας και λέει είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπάρχει μια οροφή δαπανών και δεν γίνεται να το κάνει το Πασόκο αυτό. Μια τέτοια παροχή, λέει, δεν συνάδει με το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και θα οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, με όσα είπε ο Γιάννης Τουρνάρας, περνάμε σιγά σιγά και σε αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Πρωθυπουργό να λέει στο Open χθες και να το ξαναλέει το βράδυ σε πηγαδάκια εδώ, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr στο Προεδρικό Μέγαρο, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, αλλά στο τέλος της τετραετίας. Και αυτή την κινητικότητα, λέει, που βλέπετε, μην την εκλαμβάνετε ως πρόβα τζενεράλε για εκλογές, γιατί η κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της, επειδή μπήκαμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας μας. Ρωτήθηκε για πολλά, ρωτήθηκε για την ιστορία του Τριαντόπουλου, είπε περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο, λέει, αποτύχαμε, παραδέχθηκε, αλλά και από την αντιπολίτευση έγινε συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Για τις υποκλοπές, για όσα έχουν πει ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης, είπε το αντιμετωπίσαμε, ανελήφθησαν οι πολιτικές ευθύνες πριν 4 χρόνια. Για το Σαμαρά είναι σαφές ότι έχουν κοπεί οι γέφυρες, φάνηκε και από την απάντησή του. Έκανε μια δήλωση με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας και ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η δημοκρατία μας λειτουργεί σοβαρά. Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνοχισμένη.

0: Ναι, είναι δεδομένο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα, μέσα σε αυτό το οικονομικό θαύμα το οποίο μας περιέγραψε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, να πληροφορούμαστε ότι γίνονται μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών, έμπειρων εκπαιδευτικών, με θητεία 20 ετών ας πούμε, από ιδιωτικά σχολεία. Κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και συνολικά για το τι συμβαίνει δηλαδή και πώς απολύονται έτσι μαζικά άνθρωποι που προσέφεραν στην εκπαίδευση και που είχαν και άλλα να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Καλούνται να αποχωρήσουν σε μια σχετικά προχωρημένη ηλικία μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια δουλειάς. Και με τι επίσης δικαιολογία απολύονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό. Γι' αυτό και αναζητήσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω όμως με κάτι άλλο και να βάλω το άλλο μου καπέλο, το εκπροσώπου τύπου της ΓΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Όταν αναφερθήκατε στην ρίση του κυρίου Στουρνάρα, ότι θα είναι τρέλα να δοθεί πίσω η 13η σύνταξη ή οποιοδήποτε είδος παροχής που κόπηκε με τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Θα πω μόνο το εξής, γιατί κάποιες φορές όποιος μιλάει για επαναφορές παροχών είναι λαϊκιστής. Να πω μόνο αυτό. Η χώρα το 2019 μέχρι το 2024 παρήγαγε 8,2 δις πλούτου. Από αυτά λοιπόν τα 5 δις πήγαν στον πλούτο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στον παραστατικό πλούτο της χώρας. Τα 2,5 δις πήγαν σε μη μισθωτούς. Ξέρετε πόσο πήραν μισθωτοί αυτής της χώρας. Mm-hmm. Δημόσιοι και ιδιωτικοί πάλι. 140 εκατομμύρια. Και το αφήνω εκεί ασχολίαστο. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του πόσο δίκαια κατανέμεται ο πλούτος αυτή τη χώρα και ποιοι είναι τα πραγματικά θύματα αυτών των περιοριστικών πολιτικών της τελευταίας 15 ετίας. Πάμε τώρα στο θέμα μας.
0: Για να δούμε, γιατί και εδώ μιλάμε για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η εκπαιδευτική δηλαδή των ιδιωτικών σχολείων.
1: Και θα δώσω και μια διάσταση στο τέλος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, που σχετίζεται με αυτό ακριβώς, με τους μισθούς και με τους εκπαιδευτικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και για ποιο λόγο δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στην επόμενη πενταετία-δεκαετία.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται με τις απολύσεις. Προσέξτε. Όλα τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, επί οποιασδήποτε κυβέρνηση, γαλάζιες ή πράσινης ή κόκκινης απόχρωσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που έχουν διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή παράγουν ακριβώς το ίδιο εκπαιδευτικό έργο που παράγουν και οι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία, είχαν μια, θα το έλεγα, ειδική προστασία από τον νόμο να μην απολύονται ελεύθερα. Απολύονταν μεν, αλλά υπήρχε κάποιος έλεγχος. Για ποιο λόγο? Από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να μην είναι ο εκπαιδευτικός εντελώς ανοχήρωτος για να αλλοιώσει βαθμολογίες, ξέρετε αυτό που συμβαίνει σε κάποια σχολεία, να μην αλλοιώσει ενδοσχολικές εξετάσεις κτλ. Έτσι λοιπόν, πάντα υπήρχε μια πρόνοια, υπήρχε μια επιτροπή είτε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είτε επιτροπή νομικών, η οποία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1-2 μήνες από την απόλυση, έκρινε. Εάν η απόλυση αυτή είχε στοιχεία καταχρηστικότητας, δηλαδή έγινε επειδή ο εκπαιδευτικός απήργησε ή επειδή του οφείλονταν χρήματα και πήγε σε επιθεώρηση εργασίας ή επειδή ήταν καταφανώς άδικη η απόλυση κτλ. Για κάποιους λόγους. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κεραμέως το 2020 και αφαιρεί οποιαδήποτε προστατευτική δικλίδα η οποία... προστατευτική αυτή η δικλίδα είχε καθοριστεί ως πολύ κρίσιμη και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2010 που έλεγε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν σταθερές και ασφαλείς εργασιακές σχέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
0: Mm-hmm.
1: Τι έφερε λοιπόν ο νόμος Κεραμέως? Από το 2020 μέχρι και σήμερα πρέπει να έχουν απολυθεί, και το λέω με τριοπαθώς, πάνω από 3.500 εκπαιδευτικοί, σε σύνολο 11.000.
0: Από πότε?
1: Από το 2020, τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος. Είναι ένα αδιανόητο νούμερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το μέγεθος. Και δυστυχώς, συνήθως αυτοί που πληρώνουν την ύφη είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, πάνω από 20-25, γιατί πλέον στοιχίζουν εντός εισαγωγικών ακριβά στους ιδιοκτήτες και βλέπουν την πόρτα της εξόδου για να προσληφθούν νέοι άνθρωποι οι οποίοι στοιχίζουν λιγότερο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει και οι νέοι άνθρωποι να βρουν δουλειά? Βεβαίως.
0: Αλλά
1: όχι να χάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, που έχουν δάνεια, που έχουν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει, είναι αγαπητοί από μαθητές. μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ. Και πρέπει να παραμείνουν στο σχολείο τους. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι από το 2020 και μετά έχουν επιδεινωθεί δραματικά οι εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει πτώση της ποιότητας στα ιδιωτικά σχολεία και το κυριότερο, υπάρχει πλέον μια μαζική φυγή εκπαιδευτικών. Mm. Τώρα για τον πρόσφατο πίνακα του ΑΣΕΠ πληροφορηθήκαμε κατάπληκτη και πάρα πολύ ανήσυχη, γιατί η δική μας ομοσπονδία δεν θέλει να φεύγει ο κόσμος στα ιδιωτικά σχολεία για να πάει στο δημόσιο. Εμείς θέλουμε οι συνάδελφοί μας να μένουν στα σχολεία τους. Ότι το 48% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ένα αδιανόητο νούμερο, έχει κάνει τα χαρτιά του για τον πίνακα του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Δεν ξέρω πώς θα φύγουν τελικά, αλλά θα είναι μεγάλη η φυγή. Εάν εμείς λοιπόν κάναμε μια πρόταση στους ιδιοκτήτες, ελάτε εδώ να συζητήσουμε, να δώσετε κάποια χρήματα παραπάνω να μείνουν οι άνθρωποι στα σχολεία τους. Και αυτό γιατί από το 2012 που μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων κέρδισαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Χρήματα τα οποία χάσαμε εμείς και βεβαίως τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε λοιπόν από αυτά, δηλαδή εγώ θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα, το 2012 με περίπου 11 χρόνια προϋπηρεσίας και ένα μεταπτυχιακό τότε, έπαιρνα 1.380 ευρώ καθαρά με 14 μισθούς. Μετά το ενιαίο μισθολόγιο έπεσε στα 990 με 12 μισθούς. Δηλαδή η απώλεια ήταν περίπου 600 ευρώ το μήνα. Και τι ζητήσαμε τους ιδιοκτήτες, δώστε 100-150 ευρώ το μήνα από όλα αυτά που κερδίσατε, για να μείνει ο κόσμος στα σχολεία του. Η απάντηση ήταν πραγματικά για γέλια και για κλάματα, με ένα άρθρο ένας από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Συνδέσμου των Ιδιοκτητών στο Λίμπεραν, έγραψε ότι αν θέλετε να κάνουμε μια συλλογική συμφωνία, θα παρατήσετε ακόμα και αυτό το μισθολόγιο των δημοσίων και θα πέσετε στην κοινή εργατική, δηλαδή θα παίρνετε 700 ευρώ το μήνα και μετά τα βρίσκουμε, λέει μετά. Άρα λοιπόν, όχι μόνο αύξηση, αλλά μείωση κατά 250 ευρώ το μήνα με 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και χωρίς διακοπές το καλοκαίρι. Αυτό πρότειναν. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι πραγματικά για να συζητήσει κανείς μαζί τους.
0: Οπότε το κομμάτι των αυξήσεων τελείωσε, αλλά τώρα πάμε και σε απολύσεις.
1: Υπάρχει και χειρότερο.
0: Ότι?
1: Όταν λοιπόν εμείς είδαμε ότι υπάρχει απροθυμία από τους ιδιοκτήτες, κάναμε μια καμπάνια εθνική με επιστολή στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα. Όχι μόνο για τη δική μας καμπούρα, αλλά και για τις δημόσιες εκπαιδεύσεις. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε, το ίδιο μισθολόγιο έχουμε. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση να γίνει ένας εθνικός διάλογος για την κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Γιατί η μεγάλη φυγή δεν παρατηρείται μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουμε μεγάλη φυγή πλέον και από τα δημόσια σχολεία. Γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις πια δάσκαλο με 800 ευρώ.
0: Και δεν φτάνουν και μπορεί να χρειαστεί ως αναπληρωτής που είναι να είσαι στην επαρχία, να πληρώνεις και ενίκιο. Είναι γνωστά, είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλα τα προβλήματα.
1: Σκεφτείτε, κυρία Τσίγκα, το εξής. Και αυτά τα θέτω και στους ακροάτες και στους ακροατές ως στοιχείο μεγάλου προβληματισμού. Δύο στοιχεία που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Από τον προηγούμενο πίνακα του ΑΣΕΠ, το 2023, στον τωρινό, έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα είναι η καταβαράθρωση των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα και στις καθηγητικές σχολές. Πλέον μπαίνουν άνθρωποι για να γίνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές με 9, 10, 11.000 μόρια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στα νέα παιδιά. Και πώς να μην είναι διαφορετικά όταν έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες, όταν η γονεϊκή παρεμβατικότητα χτυπάει κόκκινο, όταν τα χρήματα δεν επαρκούν πλέον. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μέσα στην επόμενη πενταετία, ειδικά σε πολύ κρίσιμες ειδικότητες, δάσκαλοι, χημικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι, πληροφορικάροι, να μην έχουμε πλέον εκπαιδευτικούς. Όταν λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, οι ιδιοκτήτες απάντησαν με νέο άρθρο στο Liberal, στο οποίο έλεγαν: ωραία, λοιπόν, αφού υπάρχει, όπως λέτε εσείς, τη ΟΗΕΛΕ κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, να ανοίξει το κλειστό επάγγελμά σας. Προσέξτε, μας εξομοιώσουν με τους οδηγούς ταξί. Ενώ ο εκπαιδευτικός γίνεται όποιος θέλει να σπουδάσει, δεν είναι κλειστό το επάγγελμα. Και να παίρνουμε όποιον θέλουμε να διδάσκει. Βρεφώνει πιο κόμους σε θέση δασκάλων, τεχνίτες ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουν πληροφορική κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί πρώτον ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ανησυχούν, και δεύτερον δεν θέλουν να δώσουν παραπάνω χρήματα να μείνουν οι καλοί εκπαιδευτικοί. Θέλουν να παίρνουν όποιον θέλουν με 700 ευρώ το μήνα. Βγάλετε λοιπόν τα συμπεράσματά σας, γιατί λοιπόν απολύουν κιόλας εκπαιδευτικούς με πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, για ποιο λόγο έχουν αυτή την αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και εν τέλει αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Μέσα σε όλο αυτό αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά σκέφτεται τα παιδιά μας και την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα πάρουν, γιατί ο εκπαιδευτικός έχει ένα πολύ πολύ κρίσιμο. κρίσιμο ρόλο. Πώς
1: έτσι,
0: να, το
1: να πω κάτι, κυρία Τσίκα, για να μην είμαι άδικος. Ένα τελευταίο. Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία το ίδιο. Έτσι, επειδή ίσως να ακούγεται λίγο αφοριστικό και ισοπεδωτικό αυτό. Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία με ποιότητα που σέβονται τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν το κάτι παραπάνω για να μείνει η εκπαιδευτική στο σχολείο, που προσφέρουν καλές συνθήκες εργασίας, ποιοτικές συνθήκες εργασίας και έτσι λοιπόν αποδίδουν και εκπαιδευτικοί το μέγιστο. Ναι. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και πολλά ιδιωτικά σχολεία.
0: Εγώ μίλησα
1: που
0: συνολικά και για τα δημόσια σχολεία, δηλαδή για την απαξίωση συνολικά του κλάδου των εκπαιδευτικών.
1: Είναι τεράστια η απαξίωση, είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι πολύ προβληματική για τα παιδιά του καθενός μετά, θέλω να πω. Ότι έχει, αυτό λειτουργεί, είναι ντόμινο αυτή η κατάσταση, δεν είναι έτσι σκέτη.
1: Και να κλείσω με το εξής, μια ατάκα απάντηση πάλι για να κλείσουμε κυκλικά τη συνέντευξη στον κύριο Στουρνάρα. Δεν ξέρω τι είναι τρέλα. Είναι τρέλα να δώσουμε κάτι παραπάνω στους μισθωτούς και στους ταξιούχους, ή είναι τρέλα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές, το οποίο σημαίνει ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία μια τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση. Γιατί χωρίς δασκάλους και καθηγητές, τι θα παράξεις για το αύριο της πατρίδας.
0: Έχει σημασία το πώς αξιολογεί κανείς το ότι είναι τρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Το είναι ντόμινο αυτή η κατάσταση, δεν είναι έτσι σκέτη.
1: Και να κλείσω με το εξής. Μια ατάκα, απάντηση πάλι για να κλείσουμε κυκλικά τη συνέντευξη στον κύριο Στουρνάρα. Δεν ξέρω τι είναι τρέλα. Είναι τρέλα να δώσουμε κάτι παραπάνω στους μισθωτούς και συνταξιούχους. Είναι τρέλα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία μια τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση. Γιατί χωρίς δασκάλους και καθηγητές, τι θα παράξεις για το αύριο της πατρίδας.
0: Έχει σημασία το πώς αξιολογεί κανείς το ότι είναι τρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Καλή σας
1: καλά,
0: σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: φιλιά.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει.
0: Λέω σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη.

0: Εναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδένει στο πηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο Δημήτρης στη 13η και 14η σύνταξη την πλήρωνα, όπως και όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, επί 42 χρόνια. Να μας τις δώσουν ή να μας επιστρέψουν τις κρατήσεις. Χλωμό σε βλέπω, ο Δημήτρη μου, και σένα και εμάς και όλους. Και η Άννα λέει μαφιόζι.
2: Γράφω μόνο δύο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται.
1: Λοιπόν, τέλος για τις στιχομηθείες μας για σήμερα. Φεύγουμε, αποχωρούμε εδώ να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σάββατο. Ο τηλέμαχος Αντωρινέος είναι ήδη στο στούντιο για όλα τα τελευταία νέα. Έτσι συγκεντρωμένα στο δελτίο ειδήσεων. Έχει και μαγκαζίνο το μεσημέρι, 2 η ώρα συντονιστείτε. Ή μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί και ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ωραία. Έχει δροσούλα, είναι πολύ πολύ όμορφα έξω. Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

Οχ, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όταν ξεκινάει η μέρα με Ηλία Σελιμά στο στούντιο, καταλαβαίνετε, συνέχεια είναι πάντα εκρηκτική. Μουσικά εκρηκτική εννοώ, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ λοιπόν στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκπομπής. Πριν το καλοκαίρι, έτσι, για να διευκρινίζω. Καθότι τουλάχιστον όπως ενημερώθηκα από τους ανθρώπους του σταθμού, η εκπομπή θα συνεχιστεί ξανά, θα είμαστε εδώ από το τέλος Αυγούστου, εκεί καλώς εχόντων ή τέλος πάντων μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα επιστρέψουμε με νέο κύκλο αερολογιών.

Και μια τέτοια μέρα, 25 Ιουλίου του 1983, έγινε το περίφημο αυτό πάρτι στη Βουλιαγμένη Λουκιανός Κυλαϊδόνης, με πολλούς και διάφορους καλεσμένους εκεί σε αυτό το πάρτι που λέγεται ότι έκλεισε όλα τα θερινά σινεμά της εποχής, γιατί όλοι οι Αθηναίοι έσπευσαν να πάνε στο πάρτι του Λουκιανού στην πλάση της Βουλιαγμένης. Και ήταν τέτοιο το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε τότε, όπου πολλοί ήταν εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν στο δρόμο, είχε κλείσει ο δρόμος για την πλάση και δεν μπόρεσαν να φτάσουν και να μπουν μέσα στην πλάση να παρακολουθήσουν διαζώσεις στη συναυλία. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Πετρίδη. Ο Γιάννης Πετρίδης, λοιπόν, νομίζω μακροβιότερος μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός του πρώτου προγράμματος, αλλά και γενικά της ραδιοφωνίας, θα μας μιλήσει γιατί ήταν εκείνος που γεφύρωνε τα κενά και τις πάσες, αν θέλετε, μεταξύ των καλλιτεχνών. Κατέβαινε ο ένας, ανέβαινε ο άλλος, οπότε ο Γιάννης Πετρίδης ήταν εκεί για να παίζει τις μουσικές που είχε συνεννοηθεί, που είχε κανονίσει με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, Love and Wars, καμία σχέση με γνωστά μπορικά σήματα, αλλά ένα τραγούδι της Edith Piaf, το οποίο παραφράζει εδώ και διασκευάζει με το δικό του τρόπο ο Ηλίας Σελμάς όταν είμαστε εκτός αέρα. Και ξεκινάμε κάπως έτσι, 11:07. Να σας πω ότι καιρικά τα πράγματα θα είναι περίπου όπως θες, περίπου, τουλάχιστον θα έχουμε δροσιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και η εβδομάδα που θα ακολουθήσει, τουλάχιστον αυτό λέει η πρόγνωση, θα είναι μια αρκετά φυσιολογική από πλευράς θερμοκρασιών εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας πω, το καταλάβατε μάλλον, ότι ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και στο radio papakiparapolitika.gr μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα διαβάζουμε και να συνομιλούμε στον αέρα με τον τρόπο μας. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι στην μουσική επιμέλεια, καθότι ο Βασίλης ο Κρυμπάς συνεχίζει ακάθεκτος στις διακοπές του, θα είναι εδώ τον Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες, και κάπως έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε για τις σχεδόν επόμενες δύο ώρες, οπότε να κάνουμε και αλλαγή τραγουδιού. Κάτι έχει διαλέξει ο Ηλίας, να δω τι μου το φυλάει.
1: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, παιδιά.
0: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, λοιπόν, λέει ο Ηλίας, μου τα φυλάει για έκπληξη.

Σήμερα θα κάνουμε περισσότερο μουσική εκπομπή εδώ, να ξέρετε. Θα αλλάξουμε για να πάμε λίγο πιο χαλαρά, εντάξει. Λιγότεροι καλεσμένοι από ό,τι συνήθως. Να αφήσουμε και λίγο χώρο στη μουσική.

0: μπάνιο να άσπρο.
1: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Γιώργος μήνυμα και λέει την καλημέρα μου με υγεία, φίλε. Μην ξαναπείς για τον Ηλία, θα έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αγαπητός ακροατής. Καλή εκπομπή, λέει. Υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Και πρωτάθλημα, λέει, στην ΑΕΚΑΡΑ, τα φιλιά μου. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε.

Κατά τα άλλα ακούμε Λοκομόντο και Οδύσσια, λίγο πιο καλοκαιρινά, οπότε θα έχουμε και κάτι αντίστοιχο νομίζω μετά. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα φροντίσει εδώ αρμόδιος.

0: δύο παιδιά.
1: Και διαβάζω εδώ τη Χρύσα Παλιεράκη το ρεπορτάζ από τα παραπολιτικά. Θα τα βρείτε στα περίπτερα, σε όλα τα περίπτερα τη χώρα. Για την επιστροφή του κάμπινγκ, που όπως λέει επιστρέφει δυναμικά στις ελληνικές διακοπές. Από την ελεύθερη κατασκήνωση και τις οργανωμένες εγκαταστάσεις μέχρι το glamping, G-lamping δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με τον υποφαινόμενο G-lambiris δηλαδή. Το glamping, G-lamping δηλαδή, είναι μια εξελιγμένη μορφή κατασκηνωτικού τουρισμού, κύριε Σέλιμα.

Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των campers εντοπίζεται στη Χαλκιδική, αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο των κατασκηνωτών. Και το 2024 λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι ήταν περίπου 500.000 επισκέπτες που πήγαν σε κάμπινγκ και διέμειναν είτε σε σκηνές είτε με άλλον τρόπο στην ελληνική Ήπεθρο, με αύξηση κατά ποσοστό 3,2% στις αφίξεις και κατά 2,3% στις διανυκτερεύσεις.

0: Βουνό ή θάλασσα, θάλασσα ή βουνό, ό,τι και αν είναι αυτό, μακάρι, και εύχομαι να είναι αυτό που θέλετε και αγαπάτε, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται με καλή παρέα, με ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάθεση και σας κάνουν να περνάτε καλά και να ξεχνάτε κυρίως, γιατί αυτός ο χειμώνας, ο ωραίος και δύσκολος που περάσαμε, κάπου πρέπει να ξεχαστεί, να πνίξουμε κάπου τον πόνο μας, να πάμε διακοπές και να αφήσουμε πίσω όλη αυτή την αστικοποίηση και όλη αυτή την πίεση που υφιστάμεθα στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Και ενώ ακούμε Bob Marley και Buffalo Soldier.
1: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο
2: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ακούτε Ionian FM

Εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. 211-10-80-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας. Και να σας πω εδώ ότι βρίσκεται τώρα αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια ψηφοφορία στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ποια θα είναι η προσωπικότητα, ποια θα είναι η φιγούρα που θα εικονίζεται στο επόμενο χαρτονόμισμα του ευρώ. Στην περίπτωση του 5 ευρώ, για παράδειγμα, έχει προταθεί η Μαρία Κάλλας. Στο 10 ευρώ έχει προταθεί ο Μπετόβεν και από εκεί και ύστερα η νομπελίστρια Μαρί Κιουρί στο 50 ευρώ, ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες στο 100 ευρώ, έτσι, ο πολύ γνωστός συγγραφέας του Δον Κιχώτη, και στα 200 ευρώ η νομπελίστρια Μπέρτα Φον Ζούτνερ, η οποία είναι επίσης, ήταν μάλλον επίσης συγγραφέας αυστριακής καταγωγής, και είναι η πρόταση για το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Και ουσιαστικά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να αλλάξει τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν από το 2002, βάζοντας δύο θεματικούς πυλώνες, που είναι αυτός του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο άλλος είναι των ποταμών και πτηνών, που ουσιαστικά επιδιώκεται να βάλουν στα χαρτονομίσματα, να αποτυπώσουν στα χαρτονομίσματα μεγάλες προσωπικότητες της Ευρώπης και πολύ σημαντικά τοπία που σχετίζονται με το περιβάλλον της Ηπείρου και με το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις ημέρες ή μάλλον στον τελευταίο μήνα περίπου που διατρέχει το συγκεκριμένο φεστιβάλ τα βράδια της Αθήνας, το Attica Roots Festival θα είναι απόψε με ελεύθερη είσοδο και καλεσμένο επί σκηνής τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ανατολίτικη χρειά, μεσογειακή παράδοση και ένα αριστοτεχνικό πάντρεμα με μυστικισμό, ρομαντισμό, δυτικές επιρροές και ανατολίτικες νότες στο μουσικό σύμπαν του Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Να σας πω ότι την ευθύνη της χορηγίας επικοινωνίας έχει η Next Step Media, έχει το εφημερίδα.gr και της τηλεοπτικής επικοινωνίας στο Mega. Και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα, στο atticaroots.gr.

Μιας και μιλάμε για διακοπές, μιας και μιλάμε για νησιά, μιας και μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα, να σας πω ότι εδώ σε μια καταγραφή που έχει κάνει η Απογευματινή, η Σαββατιάτικη Απογευματινή, παρουσιάζει όλες τις Κυκλάδες με τη μορφή μιας γκαλερί, μιας ενιαίας γκαλερί. Γιατί όλα τα νησιά, η Άνδρος, η Πάρος, η Νάξος, η Τίνος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αμοργός έχουν μια σειρά από εκθέσεις και πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, είτε πρόκειται για γεγονότα που σχετίζονται με γλυπτική. Η Τίνος έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, έχει και σχολή μαρμαρογλυπτική στον πύργο, επομένως εκεί υπάρχει μια έκθεση που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον πύργο της Τίνου. Είναι καταπληκτικό το χωριό. Πραγματικά υπάρχει και το Μουσείο Χαλεπά, το οποίο ανακαινίστηκε, του Γιαννούλη Χαλεπά. Και σας προτείνω, αν τυχόν περάσετε από την Τίνο, να πάτε και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, όπου καταγράφεται όλη η ιστορία από τα πολύ παλιά και, αν θέλετε, αρχαία χρόνια του μαρμάρου στο νησί, γιατί έχει και κοιτάσματα μαρμάρου. Το πράσινο μάρμαρο Τίνου είναι και στην όψη του, στην αισθητική του, αλλά και ως προς την ευρύτερη, έτσι, απόδοσή του σε πολλά και διάφορα που γίνονται με την χρήση του, είναι μοναδικό. Αλλά υπάρχει φυσικά πάρα πολύ μάρμαρο το οποίο γίνεται τέχνη στο νησί. Και βέβαια υπάρχει Άνδρος, το νησί των Καπεταναίων, και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή υπάρχει επίσης ένα αφιέρωμα στη γλυπτική και στην Ζερμένε Ρισιέ, όπου μπορεί κανείς να δει και εκεί πολλά και διάφορα πράγματα. Και όσοι νομίζουν ότι η Μύκονος είναι μόνο για διασκέδαση, και όμως ακόμα και εκεί υπάρχουν πολιτιστικά δρόμενα. Στη Δημοτική Πινακοθήκη του νησιού, για παράδειγμα, φιλοξενούνται η έκθεση Μαρία Ιγκλέση και πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με ζωγραφική, με έργα μελάνης, ακουαρέλας και με ελεύθερη είσοδο, για να μην νομίζετε ότι η Μύκονος είναι μόνο αυτό που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι. Έχει και μια καλλιτεχνική διάσταση, η οποία ενδεχομένως υπερκαλύπτεται από όλα τα υπόλοιπα, από τους ρυθμούς ζωής του καλοκαιριού του νησιού και από τους ρυθμούς και την διάσταση της πολυτέλειας που συνήθως προβάλλεται, αλλά έχει και πολλά άλλα και μπορεί κανείς, εάν το αποφασίσει, να τα δει.

Λοιπόν, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πήγαινε με τους γονείς μου στο Άργος. Είχαμε και φίλους μάλιστα που είχαν κτήματα εκεί με πορτοκάλια. Και συνήθως γυρίζαμε πίσω με σακούλες. Βέβαια, τα χρόνια άλλαξαν, τα χρόνια πέρασαν και το κατά πόσο η αργολίδα παραμένει ο πορτοκαλαιώνας της Ελλάδας είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον Γιάννη Δημάκη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ, η οποία παράγει και χυμούς και κάνει και ένα σημαντικό κομμάτι εξαγωγών συνεταιρισμός, ο συγκεκριμένος περίπου 30% από το τζίρο του, το συνολικό τζίρο, το ετήσιο, πηγαίνει σε εξαγωγές.

0: Φιλαράκι λέει εδώ ακροατής ότι τραγούδι βάζει ο Ηλίας, να είσαι σίγουρος ο Σελιμάς εδώ, ο άνθρωπος του ήχου μας στο booth των παραπολιτικών, να είσαι σίγουρος ότι θα ακούγεται ευχάριστα. Το μόνο που θέλω να μάθω είναι εάν επιτρέπεται τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη. Εάν επιτρέπεται, λέει, τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη ο Ηλίας τα βάζει. Γιατί αν τα βάζει αυτός, δεν παίζεται, λέει, τα φιλιά μου. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι ανάλογα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και τον δημοσιογράφο ή ό,τι άλλο θέλεις, κουμπώνει αναλόγως με το προφίλ του, τις προτιμήσεις του, το στυλ του κλπ. Ένα μουσικό πράγμα πάνω του. Και έχουμε τους δύο μουσικούς επιμελητές που είναι ο Θανάσης ο Βούτσινος και ο Βασίλης ο Κρυμπάς, οι οποίοι κάνουν τις επιλογές με βάση το στυλ του καθενός από εμάς. Και έτσι υπάρχει και μια προσωποκεντρική προσέγγιση, αν θέλεις. Αλλά εντάξει, κατ' εξαίρεση, μέχρι τώρα στην εκπομπή υπογραφή σε λιμάς, γιατί πολλές φορές, επειδή πρέπει να το πούμε και αυτό, τα παραπολιτικά παίζουν μουσική εκτός λίστας. Δηλαδή δεν έχουν στημένη λίστα που πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε υποχρεωτικά, όπως μπορεί να συμβαίνει σε πολλά ραδιόφωνα, για να προβάλλουν συγκεκριμένα τραγούδια. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών και επιλέγονται εκεί κάποια πράγματα πριν από κάθε εκπομπή, αναλόγως, όπως σας είπα, με τις προτιμήσεις και το στυλ του κάθε παραγωγού. Και εδώ έχουμε και τον Σελιμά, ο οποίος έχει και όλο το χώρο να αναπτύξει το ταλέντο του. Να πάμε στον κύριο Δημάκη, να πάμε στη Νέα Αργολίδα, να πάμε στην Αργολίδα και να μιλήσουμε για αυτόν τον πορτοκαλαιόνα της Ελλάδας και κατά πόσο σήμερα έχει την έκταση, έχει τη σημασία που είχε κάποτε, ή αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Κύριε Δημάκη, σας ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπή.
0: Πώς είστε?
1: Άριστα.
0: Χαίρομαι. Γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα, η αλήθεια είναι, σε μια εκδήλωση που έκανε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, ΡΕΑ, και είχαμε μια κουβέντα σχετικά σύντομη, οπότε η σκέψη μου ήταν να τα λέγαμε και ραδιοφωνικά και να μου πείτε τι γίνεται με τον περίφημο πορτοκαλαιόνα.
1: Ο πορτοκαλαιόνας της Αργολίδας εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η γενικότερη κατάσταση έχει μεταβληθεί σοβαρά. Ο πορτοκαλαιόνας που εσείς αναφέρεστε είναι η εποχή 60, 70, 80, αρχές του 90 ενδεχόμενα, που ήταν μια κατάσταση πλήρους αισιοδοξίας, ανάπτυξης. Υπήρχε η αίσθηση ότι το μέλλον είναι δικό μας. Το μέλλον δεν ήταν τόσο πολύ δικό μας. Ο πορτοκαλαιόνας εξακολουθεί να υπάρχει και για ένα λόγο, ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί η καλλιέργεια των πορτοκαλιών με κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε δραστικά. Το 1980 τα πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος δεν είχε επάγγελμα λέγαμε είναι αγρότης, άρα ήταν το 50% αγρότες. Τώρα πραγματικά αγρότες είναι το 5%. Και αυτοί είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Νεολαία στα χωριά είναι ελάχιστοι που παραμένουν. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Ένα μεγάλο μέρος του κάμπου έχει εγκαταληφθεί. 20% οπωσδήποτε, ίσως και παραπάνω. Συντηρείται όσο φέρνει ένα στοιχειώδες εισόδημα, αλλά όταν φτάσει στα όρια της ηλικίας του ο δενδρόνας, δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Και έτσι περάσαμε σε μία μειούμενη σταδιακά παραγωγή. Παραμένει η Αργολίδα το κέντρο της περιδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με εγκατάλειψη όχι του βαθμού που υπήρξε στην Άρτα, που είναι σχεδόν καθολική, όχι του βαθμού που υπήρξε στη Λακεδαίμονα, δηλαδή στην περιοχή της Πάρτης που επίσης είναι μεγάλη, όχι όπως στα Χανιά που υπήρξε ολική εγκατάλειψη ουσιαστικά, αλλά και στην Αργολίδα μειώνεται η παραγωγή. Τώρα, αυτή η παραγωγή που απομένουν όμως δίνουν πραγματικά μια μάχη εξυγχρονισμού, δηλαδή αλλαγή ποικιλιών, θα το έλεγα ας πούμε μια μεγάλη στροφή από τα πορτοκαλοειδή στα μαντερενοειδή, στα easy peelers, στα ευκολοκαθάριστα, γιατί αυτά έχουν καλύτερη μοίρα στην αγορά και καλύτερες τιμές, καλύτερη απόδοση. Αυτό συντελείται σήμερα. αλλά συντελείται και έχει πιάσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Επίσης υπάρχει μια μετάλλαξη των ποικιλιών. Ενώ το Washington Naval, το Merlin που έλεγε ο κόσμος, τον βαλοφόρο δηλαδή, αυτές τις τσάντες που φορτώνατε εσείς παλιά, ήταν ο βασιλιάς και ήταν το 90% της παραγωγής, τώρα έχει αντικατασταθεί με προημότερες και οψιμότερες ποικιλίες που δίνουν ένα μεγαλύτερο εύρος στην εξαγωγική περίοδο. Έτσι.
0: Άρα αυτό δουλεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ακριβώς, και έχουν τα συσκευαστήρια δουλειά και οι πελάτες στο εξωτερικό μπορούν να ακουμπήσουν πάνω στους, στα αργολίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Άρα, ναι μεν έχει μειωθεί η παραγωγή, έχουν μειωθεί οι εκτάσεις όπως μου περιγράφεται.
1: Αλλά
0: έχουν γίνει και πιο ουσιαστικές προσπάθειες όμως. Και πιο ολοκληρωμένες και πιο μελετημένες και με μεγαλύτερη έρευνα από κάποιους. Και όσοι νέοι που είναι πολύ λίγοι ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν στη δουλειά, έτσι δεν είναι.
1: Ασφαλώς, κάνουν
0: πλέον πολύ πιο συνειδητοποιημένα, πολύ πιο ολοκληρωμένα και με επιστημονικότερο τρόπο, έτσι.
1: Θα έλεγα ότι τώρα πλέον από εδώ και στο εξής, αγρότες θα είναι αυτοί που αποφάσισαν να γίνουν αγρότες και όχι αυτοί που ξέμειναν.
0: Και επί της ουσίας, αγρότης σημαίνει επιχειρηματίας, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια.
0: Ενώ κάποτε είχαμε στο μυαλό μας την εικόνα του αγρότη, τώρα
1: μια άλλη
0: διάσταση σε άλλες εποχές. Ναι. Δεν έχει σημασία, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω. Τώρα έχουμε πάει και πρέπει να πάμε στην διάσταση του αγρότη ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Και το λέω γιατί και εσείς είστε γενικός διευθυντής στη Νέα Αργολίδας που είναι μια επιχειρηματική οντότητα ουσιαστικά, έτσι. Ασχέτως του αν είναι συνεταιρισμός.
1: Κοιτάξτε, οι συνεταιρισμοί που είναι μια μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι το 1983, είμαι 43 χρόνια δηλαδή σε αυτή τη δουλειά και μπορώ να πω ξέρω καλά. Οι συνεταιρισμοί με τη μορφή που υπήρχαν, δηλαδή κάνουμε μια γραφειοκρατική οργάνωση για να στηρίξουμε αγράμματους ανθρώπους, τέλειωσε. Οι συνεταιρισμοί που οργανώθηκαν πάνω στη βάση ότι εμείς δεν βάζουμε λεφτά, είναι όλα δανειακά κεφάλαια που τα δίνει η Αγροτική Τράπεζα που αν θέλουμε τα πληρώνουμε, τέλειωσε. Απέμειναν λίγοι, αλλά αυτοί που επέλεξαν σχετικά νωρίς να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή με τεχνολογία, με προσωπικό τόσο όσο χρειάζεται και τέτοιο όσο επιβάλλουν οι απαιτήσεις της δουλειάς, που προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποια δίκτυα πωλήσεων.
0: Έχω 10 τέτοιους συνεταιρισμούς στο μυαλό μου.
1: Και νομίζω
0: ότι δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή είστε εσείς η ΑΣ Αργολίδος, είναι η Πίνδο στα Κοτόπουλα, είναι η μαστιχοπαραγωγή στοιχείο, είναι ο συνεταιρισμός Καλαβρίτων με τη Φέτα, είναι είναι η Νάξος, μπράβο, γραβιέρα Νάξου, πατάτα και πολλά άλλα τυροκομικά. Και εντάξει.
1: Ο Βόλος,
0: μπράβο, η Εβόλ. Υπάρχουν παραδείγματα και ευτυχώς είναι υγιή παραδείγματα πλέον, έτσι, που αυτό είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
0: Άρα έγινε ένα ξεκαθάρισμα γερό.
1: Έγινε ήδη και ολοκληρώνεται. Τώρα βέβαια θα αρχίζουν πλέον να παίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία ρόλο. Ένα παράδειγμα χάρη είναι ένα πράγμα που στην Αργολίδα είναι ενοχλητικό, είναι ότι η μείωση του πληθυσμού, του αγροτικού πληθυσμού, σας είπα από το 50 στο 5, να διαφωνήσουμε από το 45 στο 10. Υπάρχει όμως αναμφισβήτητη δραστική μείωση, πώς το λένε, αγροτικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Δεν συνοδεύτηκε αντίστοιχα από αύξηση των εκτάσεων που έχουν αυτοί που μείνανε. Απλά ρημάξανε, τα κράτησαν η ιδιοκτησία αυτοί που τα είχαν, όσο μπορούσαν να εισπράξουν κάτι εισέπραξαν και τώρα καταλείπονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαμε μεγέθυνση των επιχειρηματικών μονάδων που να δίνουν κάποια οικονομική δυνατότητα στους εναπομείναντες. Γιατί το πορτοκάλι είναι ένα δύσκολο προϊόν με την έννοια ότι έχει να ανταγωνιστεί. Ξέρετε, κάθε προϊόν η μοίρα του καθορίζεται από τον φτωχότερο που το παράγει. Αυτός είναι αυτός που θα σπάσει πρώτος και επομένως θα καθορίσει τιμή στην αγορά. Το πορτοκάλι αυτή τη στιγμή παράγεται στη Μεσόγειο από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο. Πολλοί από τους παραγωγούς, αν πάει κανείς και κάνει επίσκεψη, που είναι χρήσιμο αυτό, δουλεύουν για να φάνε. Η μόνη αντίστοιχη με την Ελλάδα ήταν η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ιταλία εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά, Η Ισπανία μειώνεται δραστικά και εκεί παρουσιάζεται το φαινόμενο μετατόπισης προς τα μανταρινοειδή, αλλά μειώνεται και εκεί η γεσπερού καλλιέργεια. Στο Ισραήλ, που ήταν η αντίστοιχη περίπτωση, ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Μιλάμε για δραστική μείωση. Κατόπιν αυτού, τη μοίρα του πορτοκαλιού την καθαρίζει ο Αιγύπτιος παραγωγός. Ο Αιγύπτιος παραγωγός όμως είναι ένας πάντοχος άνθρωπος. Ο Τούρκος παραγωγός είναι το ίδιο.
0: Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό
1: σημαίνει ότι θα, επειδή παράγουν τεράστιες ποσότητες, η Ελλάδα παράγει χοντρικά 1 εκατομμύριο τόνους όλα τα προϊόντα.
0: Τα εσπεριδοειδή.
1: Η Αίγυπτος παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Η Τουρκία παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Δεν είναι δηλαδή μικροί ανταγωνιστές να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω μαγικά, θα εφαρμόσω μια τεχνολογία, θα βάλω κάτι παραπάνω εμπορικό και θα τους νικήσω. Δεν νικιώνται. Είναι πανταχού παρόντες με μεγάλες ποσότητες και πιέζουν για όλο το χρονικό διάστημα. Άρα το προϊόν πορτοκάλι δεν θα απολαμβάνει καλές τιμές.
0: Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται από κάποιους η εγκατάλειψη της καλλιέργειας.
1: Α, μπράβο.
0: Είπατε 1 εκατομμύριο τόνοι.
1: Χοντρικά, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Το χρόνο. Όταν το χρόνο. Πριν από 30 χρόνια πόσο ήταν?
1: Περίπου το ίδιο ήτανε. Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση αυτή τη στιγμή, αυξάνει η ηλία και η ετωλαγρανανία και μειώνεται η αργολίδα, δεν μειώθηκε δραστικά, αλλά μειώθηκε λίγο.
0: Άρα έχουμε,
1: και η άρτα.
0: Ναι. Έχουμε λιγότερους παραγωγούς με μεγαλύτερες ποσότητες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα έχουν μεγαλώσει οι κλήροι ουσιαστικά.
1: Έχουν μεγαλώσει ή έχουν μετατοπιστεί σε άλλες παραγωγές που ήταν πολύ ασήμαντες. Τα μανταρινοειδής, τα αργολίδα ήταν 20.000 τόνοι, 30.000 τόνοι. Ήταν τα μανταρίνια ασήνης. Με τα κουκούτσια δηλαδή, αν θυμόσαστε, τα
0: βασικά κοινά μανταρίνια.
1: Όπως και η Χίος επίσης.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον οι 20.000 τόνοι πρέπει να έχουν γίνει πάνω από 100, πρέπει να έχουν γίνει 120-130. Είναι η Κλιμεντίνη, η οποία είναι μια πολύ καλή ποικιλία, με προβλήματα ίσως συντήρησης λόγω ασθενειών, αλλά καλή ποικιλία. Έχουν έρθει τα Νόβα, έχουν έρθει τα Αφουρέρ, δηλαδή έχουν έρθει νέες ποικιλίες που δίνουν ένα εύρος και ποσότητες, ώστε αξίζει πλέον η εξαγωγή να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Δημάκη, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Να μου πείτε και δύο ιστορικά πράγματα. Να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, μιας και έχετε γνώση του όλου του σκηνικού. Και θέλω να το συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, πάνω στη Δημάκη. Συζητάμε για τον πορτοκαλώνα της αργολίδας, για την πορεία του μέσα στον χρόνο, για το πώς μειώθηκαν οι παραγωγοί, αλλά και για το πώς άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή από πολλούς μικρούς παραγωγούς παλαιότερα έχουμε μεγαλύτερους παραγωγούς, μεγαλύτερους κλήρους, και πώς ορίζονται οι ισορροπίες από την Αίγυπτο και την Τουρκία, που είναι οι δύο κυρίαρχες χώρες στο κομμάτι της παραγωγής του πορτοκαλιού. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με αερολογίες. Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδένει στο πηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
9: Η σάνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής στον δρόμο και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
13: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
12: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
15: Κυρίες, κύριοι.
16: Πολιτικός σημαίνει τρός.
17: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Φιδαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
18: Τι είναι αυτοί, ρε.
17: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
18: Τι γίνεται, ρε.
17: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
18: Και ποιος τα λέει.
17: Αλβανόφωνοι.
18: Τι μου λες τώρα, εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος είμαι.
19: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα.
15: Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
16: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
18: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας.
16: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
19: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αργεί αυτό.
16: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Πολλά τα λεφτά.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσει.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
3: Αχ, αγαλάε!
4: Ιόνιο, μ' ακούτε?

0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Πάσε καλό μου. Κάνε την παιδί. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιόνιον FM στους 95,5.
2: Θα ευχαριστώ τη Μαρία που υπηρετεί φαντάρους στα καλά.
1: Στα παιδεία παίζει εκπομπή επικοινωνία στα Σάββατα, τα μεσημέρια μαζί σας.
2: Στο Μάκη και στη Γόνη, τον Ανδρέα.
1: Χριστίνα Λευκαδίτη δίπλα.
0: Δημήτρης Κολόκας πάρα δίπλα.
1: Σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε όλους όσους είναι συντονισμένοι. Το ράδιο Ροδιά στο Σίδνεϊ, Αυστραλία, ράδιο Έλλην. Αποστόλης και Χρήστος.
3: Καλημέρα Μίτσε μου.
1: Ένα διωράκι. Ωραία φωνή έχω σήμερα.
4: Αλλά είμαστε
0: μια ωραία.
1: Καινούργιο μικρόφωνο.
5: Για θα μιλήσει πρώτη τώρα.
6: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
7: Αν ήταν η πείνα άθλημα.
1: Λοιπόν παιδες μου, σήμερα αποφασίσαμε. Έλα εντάξει τώρα, βαρεμένος. Όχι ο βαρεμένος, βαρεμένος.
8: Εγώ έχει τραγουδιστές, έχει.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, πριν την Τετάρτη. Είναι πυριώτισσα.
9: Σταματήστε.
1: Και είναι η Μέρι Λίντα.
0: Και γι' αυτό τους κάνουμε αφιέρωμα.
1: Στην οποία βεβαίως εμείς θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σήμερα και τα τραγούδια μας. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάμε.

0: Μέρι Λίντα. Είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και αυτός είναι που της έδωσε το όνομα Μέρι Λίντα. Της άλλαξε το όνομά της. Έχει κάνει 3 γάμους.
1: Άντε.
0: Βέβαια έχει παντρευτεί, είχε παντρευτεί και τον Μανώλη Χιώτη. Ο οποίος έχει στην κυριολεξία τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει και Μίκη Θεοδωράκη, θα ακούσουμε στο τέλος.

0: Δεν θέλω πια να ξανάρθεις. Και πάμε τώρα στο γνωστό, το τελευταίο ποτηράκι, χιλιοτραγουδισμένο και από άλλους τραγουδιστές. Θυμάμαι το Μανώλη Λιδάκη που το είχε πει.
1: Αλλά τώρα με την πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, πρώτη εκτέλεση βεβαίως.

0: Όπως είχε πει πάντως σε μια τελευταία συνέντευξη η Μεριλίντα, πάντα αγαπούσε και ασχώρησε τον Μανώλη Χιώτη. Ναι, ναι. Έκανε και ένα δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, που έχει και μια κόρη από αυτόν, την Ευαγγελία. Πάντως είχε πει η Μεριλίντα πως ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε.
1: Μα τόσο πολύ.
0: Ναι, και χωρίσανε.

0: Το τραγούδι «Απαγωγή» που θα τα ακούσουμε προς το τέλος, πιστεύω να προλάβουμε, ήταν πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η απαγωγή.
0: Η απαγωγή, ναι. Πάμε τώρα στο «Αφού το θες».

0: χειροκομείο ήταν τα τελευταία χρόνια. Είπε μάλιστα να αντιθάψουν εκεί σε ένα εκκλησάκι.
1: Ναι, μέσα στο χειροκομείο.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, στην Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τζαζ. Ελληνική τζαζ. Θέλω να φύγω μακριά σου.

0: Για να πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ποιος είναι?
0: Εσείς ποιος είστε?
1: Εσύ πήρες, Λεωνίδα.
2: Δεν πρόκειται να πάρω, δεν είναι το παιδάκι από εκεί.
0: Είναι, είναι, αλλά το παιδάκι δεν ξέρω τι κάνει τώρα από εκεί και δεν το σήκωσε.
2: Καλά να σας εμπορώ. Τώρα να είστε καλά, μερικοί να το σκεφτούν. Πρώτα πρώτα σε όλη την ξενιτιά που έχουν φύγει τότε και ανθρώποι που έχουν ριζώσει, έχουν παιδιά εγγόνια να τους ζήσουν. Τώρα είχα πάει, δεν πάω εύκολα στο κυρία του. Πρωτού. Δεν πάω για να τον βλέπω ζωντανό. Τώρα ήταν νησιά μου και δεν μπορούσα να πάω. Ψυχούλα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου.
2: Άμα σου λέω ψυχούλα.
0: Ναι.
2: Και τόσο καλώ και τη μανούλα σου άκουγα από εδώ.
0: Ναι.
2: Και χρόνια έχω τα δω. Ένα κουραμπί να έχετε. Με συγχωρείτε, μιλάμε απλά. Ένα σκατό να έχετε. Θα τόσα εδώ να καχλακώτα με τη μάνα μου να τη δει.
0: Λεωνίδα μου, καλέ.
2: Ναι, και θέλω να σου πω. Μερικοί. Αυτή ξέρω εγώ, ξέρω ποιος είναι πλούσιο, αλλά αυτή είναι καθυστερημένη, όχι να πετάξουν ό,τι έχουνε.
0: Ναι.
2: Δεν τρώνε το σουβλάκι, ρε φάτε και ποιος είναι που είπα σας. Να

0: Είναι συγχωρεμένοι, δεν άκουγα από το δικό του στον άντρα της. Μ' ακούς?
1: Ακούμε, αλλά είναι κι άλλη μια γραμμούλα που περιμένει από δίπλα.
0: Ναι, να είναι καλά, δικιά μας είναι η
1: να μην, δεν ξέρω πως είναι από μακριά και χρεώνεται, κατάλαβες.
0: Να πει σε όλους τους ανθρώπους χρόνια τους πολλά που γιορτάζανε και το αλλιώς και πάντως.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και να βγει το Χρήστο Λαλάι, αν
1: μπορεί να είναι δίπλα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο Χρήστος, δεν ξέρω. Ποιος είναι δίπλα.
0: Ο Χρήστος δώσει το φαΐ, εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Γουστάρι, αλλά δεν είναι χοντρός όμως παρόλα αυτά.
0: Ναι, ήρθε μια φορά εδώ καλή τώρα. Μ' ακούει.
1: Ναι.
0: Έφαγε δύο κούπες μεγάλες τη γριά που είχα εκεί. Και μου λέγανε ξανάρθω, δεν χρειάζεται, έχω κοντά στο μπάρκετ.
1: Εντάξει, Λεωνίδα μου, εντάξει, αγόρι μου, καλό. Φυλάκια στο Λεωνίδα μας. Η άλλη γραμμούλα μας τι λέει?
2: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Δημήτρης εδώ, καλημέρα.
2: Και στη Χριστίνα, καλημέρα. Καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα.
2: Επιτυχίες να έχεις, που πάντα έχεις.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πάντα έχεις. Γιατί παρακολουθώ και άλλους σταθμό. Σταθμού δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά σαν το δικό σου δεν υπάρχει.
1: Να, ευχαριστούμε.
2: Δεν σου λέω για κουπλιμάν.
1: Αρχαία Ολυμπία είστε, έτσι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Δεν σου λέω για κουπλιμάν, σου λέω την πραγματικότητα ποια είναι.
1: Να είστε καλά.
2: Και σήμερα έχεις βάλει τη Λίντα.
1: Α, ωραία πράγματα σήμερα. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια μας.
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Με το συγγόντο που κάνει με το χιώτη.
1: Με το χιώτη, ναι.
2: Άλλο πράγμα.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να έχετε υγεία.
1: Ευχαριστούμε επίσης και σε εσάς.
2: Όπως έχει. Και καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και την καλημέρα στη Χριστίνα, όπως σου είπα.
3: Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
1: Την αγάπη μας έχετε, την αγάπη μας. Και το τραγούδι σας το στέλνουμε αυτό τώρα σε εσάς. Γράμματα μου στέλνεις. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά στον κύριο Τάση.
3: Γεια σας.
1: Στην αρχαία Ολυμπία.
2: Ναι.
1: Φιλάκια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γράμματα μου στέλνεις.

0: Εδώ να δείτε που σας πάμε τώρα. Στο Τσιγκάνα Μαρία. Και μια γραμμούλα εδώ. Να την πάρουμε στον αέρα. Καλημέρα. Χαμηλώστε το μαραφέτη σας, γιατί ακούμε τη φωνή μας πίσω.
1: Το ραδιοφωνάκι.
2: Γεια
1: σου Χριστό.
0: Ο Αχριστάκης μας. Γεια σου Αχριστάκη μου. Καλά, και εγώ και η Χριστίνα.
2: Ο Λεωνίδας τι λέει?
1: Να πάρεις τηλέφωνο σου είπε.
0: Είπε ότι πεινάς. Ναι, ναι.
2: Άρα Λεωνίδα. Ωραία τα λέει για τους βουλευτές ο Λεωνίδας.
0: Καλά τα λέει, ναι.
2: Ναι, ναι. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη οι βουλευτές.
0: Τι ανάγκη να έχουν, Χρήστο?
2: Ναι, ναι.
1: Η ανάγκη τους είναι μόνο να ξαναβγούν.
2: Δημητράκη, η γη ήταν από τον πύργο.
1: Ναι, ναι, ναι, από τον
2: πύργο.
0: Μην κάνεις περιττές ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια.

αυτά τα ωραία. 2-6-23-0-42-100 για να τα λέμε και βέβαια στα μηνύματα που μας στέλνετε με διάφορους τρόπους, ξέρετε εσείς. Οδεύουμε προς το ημίωρο.

0: ζωή.
1: Να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
2: Εσύς.
1: Ναι. Και να γυρίσουμε δρυμύτερη. Δημήτρη.
2: Με περισσότερο τραγουδάκια λίγα.
1: Έτσι.
3: Η ώρα είναι 12:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Λοιπόν, ξαναρθάμε πίσω, παιδιά. Παιδεία παίζει, Ionion FM, εκπομπή επικοινωνίας. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην μαζί μας. Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη εδώ.

0: Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα σήμερα με τραγούδια της. Να σας πούμε πάντως για τη Μέρι Λίντα, το 1964 είχε κάνει μια περιοδία με το Μανώλη Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τραγούδησε τότε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
1: Λύθια.
0: Ναι, βέβαια. Και στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους, των δημοφιλών τότε θαυμαστών του ζεύγους, ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμη σοπράνο η Μαρία Κάλλας.
1: Απίστευτο.
0: Όχι, για να τα ξέρετε αυτά.
1: Πόσο χρονών έφυγε?
0: Έφυγε 91. Γιατί μπορεί να σε σκοτώσω, δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο, πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με, με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν μας στέλνει τις γραμμές αμέσως. Έχουμε μια γραμμούλα όμως εδώ. Την καταφέραμε και την πήραμε, την κλέψαμε ουσιαστικά από το τηλεφωνικό κέντρο. Για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι τι? Δεν είναι τι? Από την άλλη μεριά ήρθε. Πάμε στην άλλη μεριά. Εδώ δίπλα, στη γραμμή 1, ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι, ρωτάνε μωρέ τέτοια πράγματα.
0: Μα μωρέ, δεν ήξερα, πού να ξέρω, καημένος κι εγώ.
1: Από την Ιερή την Πόλη, μια καλημέρα δροσερή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από την Ιερή την Πόλη, την πρωτεύουσα της Τουλακαρνανίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Με... και με τους 5 πρωθυπουργούς, αν ξέρεις.
0: Και τον δήμαρχο.
1: Α, θυμάσαι και τον δήμαρχο, ναι. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μου, φάτη δημάρχους, όσους τον ψηφίσανε,
0: ναι,
1: και όσοι δεν τον ψηφίσανε.
0: Δεν έχει σημασία, όποιος δεν τον ψήφισε.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί την επόμενη να ψηφίσουν γι' αυτό.
0: Α, μπορεί, ενδεχομένως. Οπ, λοιπόν, ποιος είναι δίπλα, όπα, περίμενε, περίμενε.
1: Ο Πατρινός.
0: Ο Πατρινός είναι.
1: Θα τον ακούς.
0: Μη σφίγγες ρε Χριστάκη, θα κάνεις κανένα δίκορκο.
1: Ρε Χριστάκη. Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος.
0: Ωραίος, ωραίος ο Χρήστος.
1: Άρε Νιόνιο. Δεν ήρθες εδώ, δεν ξανάρθες στο Μεσολόγιο.
0: Δεν του δίνεις πολύ φαΐ μάλλον, γιατί τρώει πολύ, μου είπε ο Λεωνίδας. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν Χριστάκη, τα νέα σου θυμάσαι τότε που πήγαμε, που συναντηθήκαμε στην Πάτρα.
2: Ναι.
1: Τότε ποιον υποδεχτήκαμε, θυμάσαι?
2: Ποιον, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν θυμάται.
1: Μα δεν θυμάσαι, εσύ το θυμάσαι όλο, πώς το ξέχασες?
2: Α, τον Κάτμαν.
1: Ποιον Κάτμαν, πού τον ξέρεις τον Κάτμαν εσύ? Κολόγκας τον ξέρεις.
0: Εδώ είχε έρθει ο Κάτμαν, εδώ. Ήτανε καλεσμένος μας.
1: Τότε που έμενα την Πάτρα ρε 5-6 λεωφορεία και σου να εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
2: Άρα, νιόνιο, λεβέ,
1: το ξέχασες. Δεν
0: θυμάται τίποτα.
1: Τρέπεσαι να το πεις. Τρέπεσαι να το πεις. Φοβάσαι.
0: Χριστάκη, τι κάνεις?
2: Πίνεις κανένα σίπουρο, νιόνιο.
1: Ας τα τρελά σου τώρα.
0: Χριστάκη, τι κάνεις?
1: Άμα πεις ποιον περιμέναμε, άμα πεις ποιον περιμέναμε και ποιον υποδεχτήκαμε, θα σου πω τι κάνω μετά.
0: Θα κερδίσεις πλαστικό λουκούμι.
2: Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, κάτσε.
1: Θα σου δώσει. Πάρε τηλέφωνο.
0: Θα σου δώσει γεμιστά. Έκλεισε.
1: Λοιπόν,
0: πάει να κοιτάξει να στο ίντερνετ τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Για την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Για τη δική μα.
1: Μακρινού, κοντινού, Σπύρο Απόστολου.
0: Όχι βέβαια, δεν έχει πάρει ακόμη.
1: Έμπλεξα για
0: να
1: ήταν νωρίς σήμερα και λέω μην τον προλάβω και πάλι μέχρι να.
0: Εντάξει, λέω, δηλαδή,
1: πάντως τον χαιρετάω.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είχες μέσα σε περίμενα να πει και εγώ να αποτύχει τσίπουρο τίποτα.
0: Α, ναι, δεν ήρθε.
1: Έβρα τηλέφωνο, τι καλοκουγόταν ή ότι πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν ακούει, με πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Ακούει.
1: Ας βάλεις ένα τηλέφωνο σήμερα.
0: Χτύπα ένα τηλέφωνο, Απόστολε. Χτύπα ένα τηλέφωνο.
1: Το σύστημα, γιατί πήγαμε μπερδέματα
0: χτες. Τι σύστημα είχε το σύστημα?
1: Λοιπόν, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Καλά.
1: Το φίλο μας το Μιχάλη τον Ασπρολούπου, τον Πατρί, τον Πλανητάρχη, του ραδιοφώνου.
0: Ωραία, τι τραγούδια σου βάζω.
1: Φίλο μας τον Ηλία, αυτά τα τραγούδια που βάζεις, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα τραγούδια.
3: καλά τώρα.
0: Τώρα
1: καλά. Πες του κάτι, ρε Χριστιανέ.
3: Γιατί αυτά είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τέτοιες ώρες.
3: Δεν είναι μόνο τα κλαρίνα.
1: Ναι, ο κλαρίνα. Ο Σώτος τα ακούει αυτά. Φίλο μας ο Σώτος.
0: Ξέρει τι κάνει ο Σώτος.
1: Ναι, την κυρία Λύρα να χαιρετήσω.
0: Τον Ηλία ξέχασες που μας στέλνει μηνύματα εδώ ότι τίποτα δεν τον χαιρετάς.
1: Να ακούσουμε ζωντανά τον Ηλία, δεν χαιρετάω, εγώ δεν χαιρετάω.
0: Α.
1: Τον Ηλία με τη Βότικα, αυτό είναι
0: το λέει. Ναι.
1: Πώς δεν τον θυμάμαι. Πάντα τον χαιρετάω, αλλά αυτός ας πω ότι ξεχνάει, παραμιλάει, δεν το θυμάται πάντα.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, κι άλλοι πολύ βέβαια, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Μας τώρα χάνει τη δουλειά του.
0: Καλά, νιόνιο μου.
1: Λοιπόν, η κυρία Λίρα την άκουσα χθες εκεί μέσω Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Τη θυμάστε την κυρία Λίρα?
0: Μας έχει πάρει εδώ, μας παίρνει.
1: Τι σας έχει πάρει, σας έχει στείλει ένα σωρό λουκάνικα φαμφούτες.
0: Δεν μας έχουν έρθει τα λουκάνικα, δεν έχουν έρθει.
1: Θυμάσαι που τα τρώγατε εκεί πέρα και είμαι στίποτε εδώ. Θα ξεχνάς κι εσύ.
0: Σου λέω δεν είχαν έρθει, είχαν έρθει, είχαν λήξει όταν ήρθανε. Δεν ήταν, ήταν πολύ μαλακά.
1: Την κυρία Τάνα που τη χάσαμε και αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Ζακηθινιά που να είναι και στη Ζάκη, δεν μπορεί να είναι και στη
0: Ζάκη. Μα, Ολλανδία είναι, Ολλανδία.
1: Ολλανδία, να είναι καλά. Την κυρία Σούλα τη Ζακηθινιά και όλη τη Ζάκη του εκεί, ανυψίδια ξαδέρια από όπου. Τα πάντα όλη τη Ζάκη του.
0: Ωραία, ωραία.
1: Του Λεωνίδα, του φίλου μας.
0: Βεβαίως. Όχι, πήρε ο Λεωνίδας, έκανε, έδωσε το παρόν.
3: Πρώτος.
0: Ναι, πρώτος ήτανε, πρώτος. Ναι,
1: πήρε κανιά άψης, είπε τίποτε για άψης, πήρε τίποτε.
0: Όχι, το ανάποδο μάλλον.
1: Μετά το Σεπτέμβριο θα πάρει και αυτός όπως
0: κι εγώ. Θα πάρει, ναι.
1: Λες να το, Λάμπη,
0: λες το πάρει, μωρέ. Ο Λάμπης πάει, ο Λάμπης. Πάει, πάει μαζί με την Κόφτρα είναι.
1: Όχι,
0: Ποιος Λάμπης?
1: Ο ταξιτζής, ο Γερμανός.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι λες το Λάμπη από τη Ζάχυρθο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ωραίος ο Λάμπης.
0: Ναι.
1: Είχαν πιαστεί για να δώσει με την Κόφτρα στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το έχει βάλει η Κόφτρα άσχημο χέρι εκεί.
0: Τι αρχείο έχουμε, τι αρχείο.
1: Ουτσάλα που κόκορας.
0: Ναι, άλλες εποχές, άλλες εποχές. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το φίλο μας ο Θοδωρή, μωρέ,
0: ναι. Βεβαίως.
1: Του ναι, καλύτερου ναι, παιδί ναι. της Κυραμαρίας.
0: Και ο Θοδωρής, βεβαίως.
1: Αίμιες της Κυραμαρίας. Αυτά, μωρέ. Και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν απόψη, αύριο, μεθαύριο.
0: Τι γιορτάζουν, Χριστίνα?
1: Παρασκευή, Παρασκευούλα.
0: Μας μπερδεύει εδώ, ναι.
1: Ο Πιντηλής, μεθαύριο. Ο Ηλίας ήταν υπρουφές, πάει ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας, τα είπαμε χρόνια πολλά και στο γιο σου.
1: Ναι, και ευχαριστώ και τους φίλους που τηλεφωνήσανε.
0: Ναι.
1: Από μακριά, Φιλανδία, από
0: βέβαια.
1: Κάναντα, από Νέα Ζηλανδία.
0: Και τον πάρει ο Μπούς τον Κάναντα.
1: Ναι, αν όλοι καλά. Λοιπόν, είπα πολλά, με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Πάντα η πρωτεύουσα της
3: Ετωλοκαρνανίας
1: έχει... Εσύ να πέρτε άδεια.
3: Ναι.
0: Πότε, Χριστίνα, πες το, πες το.
3: Ναι.
0: Τέλη Αυγούστου προς Ιούλιο.
1: Που θα πάτε δεν ρωτάω.
0: Που θα πας.
3: Και θέλεις να μ' αφήσεις.
1: Να μην πάτε μακριά.
0: Όχι μακριά, όχι μακριά. Κοντά, εδώ δίπλα.
1: Στον Καναδά μπορείτε να πάτε. Φιλανδία που έχουμε ανθρώπους δικούς μας.
0: Έχουμε στη Φιλανδία, ναι, ναι, ναι.
1: Νέα Ζηλανδία το βλέπω λίγο μακριά.
0: Είναι λίγο μακριά η Νέα Ζηλανδία, αλλά στον Καναδά είναι κοντά. Τώρα θα το πάρει και ο Τραμπ, τον Καναδά, οπότε εντάξει. Θα βγάλει και τους δασμούς. Θα βγάλει και τους δασμούς.
1: Εντάξει. Δικός του είναι. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, I love you, κάργα.
1: Η κόλλη μου σου πάει.
0: Ναι, ναι. Κάντε δουλειά σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια στο Νιονιακούλη, στο Μεσολόγγι, την πρωτεύουσα της Ετωλοκαρνανίας, με τον ωραίο δήμαρχο. Ερωτά μου κατεργάρι, κατεργάρι. Ερωτά μου κατεργάρι. Λοιπόν, φύγε καλέ μου τη χάρη. Τα παιδεία παίζει. Η καλύτερη εκπομπή επικοινωνίας ever.
3: Αυτό το λέει ο...
0: Μη λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Ο Κολόκας αγαπάει την εκπομπή και το Χριστινάκι. Το Χριστινάκι αγαπάει τον Κολόκα και την εκπομπή, λέει. Ωραία.
3: Ποιος είναι, μωρέ?
0: Ο Ηλίας. Ο Κολόκας, το Χριστινάκι και η εκπομπή αγαπούν εμένα.
3: Εννοείται.
0: Πολλές μεταβατικές ιδιότητες. Ωραία, ωραία. Έρωτά μου κατεργάρι, Ηλία μου. Με πληγώσες και σου ζητώ ελεημοσύνη. Τι σας παίζουμε σήμερα?

Πάμε στη Σκούνα, παιδιά. Η Onion FM, παιδιά, παίζει. Ραδιο Ροδιά, παιδιά, παίζει. Ραδιο Έλληνα επίσης, παιδιά, παίζει.

0: Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η Μέρι Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως είναι η Γλυκερία, η Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Επηρέασε την Άννα Βύση.
0: Η Άννα Βύση τραγούδουσε έντεχνα παλιά,
1: ναι, παλιά,
0: όταν ήταν με τον Νταλάρα.
1: Τότε είχε επηρεαστεί.
0: Βέβαια. Τώρα μετά την επηρέασε ο
1: Καρβέλης. Το Καρβέλη.
0: Ψωμί δεν έχουμε να φάμε για ακούμε τον Καρβέλα. Λοιπόν, με τις οποίες έχει συνεργαστεί, να πούμε.
2: Έχει μέσα ξενιτιά σκληρή και βαμπέσα. Ξενιτιά σκληρή και βαμπέσα. Πόσο σε μισώ.
0: Τελευταίες της πάντως εμφανίσεις στα νυχτερινά μαγαζιά ήταν το 95-96, αυτή τη σεζόν, με τη Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη και με τη Γλυκερία το 2002-2003 στο Χάραμα. Και το 11 με την Άννα Βύση, 11 με 12 με την Άννα Βύση. Στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ. Δεν είχαμε πάει να τη δούμε. Δεν την είχα δει από κοντά.

0: Εδώ μας δίνει και παρατηρήσεις μουσικές ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Μια μικρή παρατήρηση, όχι για τη Μέρη αλλά για το Χιώτη. Η τέταρτη χορδή στο μπουζούκι είναι εφεύρεση του Στεφανάκη Σιτάμπελου και όχι του Χιώτη όπως διατείνεται. Ο Σιτάμπελος, όπως μας λέει εδώ, ήταν δάσκαλος του Χιώτη. Ναι, αλλά τι μαθητή είχε, έτσι.
1: Καλά, έβγαλε.
0: Δεν υπάρχει τώρα το μπουζούκι του Χιώτη. Θεσσαλονίκη μου.

0: Το κλασικό πια εδώ, ε, Χριστίνα, τα ηλιοβασιλέματα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κλασικό.
1: Τα περισσότερα από όσα έπαιξε μετά.
0: Εντάξει,
1: έχουν γίνει γνωστά.
0: Σχεδόν όλα είναι επιτυχίες. Και στον κινηματογράφο και τραγούδιση. Και για τον κινηματογράφο τραγούδια θα ακούσουμε τον ένα βλάκα και μισό.

0: τον να αφιερώσουμε στον λαθρακουστή μας.
1: Ποιος είναι,
0: λέω λαθρακουστή γιατί δεν ακούει live, ακούει μετά. Είναι κινηματογράφο και τραγούδιση. Και για τον κινηματογράφο τραγούδια θα ακούσουμε τον ένα βλάκα και μισό.

0: τον αφιερώσουμε στον λαθρακουστή μας.
1: Λέω λαθρακουστή
0: γιατί δεν ακούει live, ακούει μετά.

0: τον να αφιερώσουμε στον λαθρακουστή μας.
1: Λέω λαθρακουστή
0: γιατί δεν ακούει live, ακούει μετά. Την εκπομπή από την αυταρχία μας. Μην πω πάλι ότι μάθηκε με ρωτήσει.
1: Έτσι πρέπει. Μαθαίνει.
0: Έτσι. Το σώτο εννοώ.
1: Εγώ θέλω να ακούσω Γιάννενα τώρα.
0: Γιάννενα, Γιάννενα, θα μας τα στείλουνε τα Γιάννενα.
1: Έχω μια
0: θα μας τα στείλουνε τα, ή θα τα φάει η μαρμάγκα. Δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω, αλλά θέλω πατρίδα.
0: Δεν το βλέπω να έρχεται.

0: Έχουμε αλλάξει τηλεφωνητή και αυτός είναι κουφός. Διορίστηκε αξιοκρατικά κουφός. Λοιπόν, για να δούμε που θα πάμε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πέρα για πέρα.
1: Να το, αυτό που ήθελα μου ήρθε.
0: Τι ήθελε, τι ήθελε. Κάτι Χριστίνα
1: λέει. Πατρίδα λέω.
2: Πατρίδα, ναι, πατρίδα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, εσείς
1: καλά,
0: πώς
1: καλά.
0: Είστε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε και ακουγόμαστε.
0: Μπράβο, έτσι σας θέλω.
2: Έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
1: Δεν θα το βάλουμε κάτω ποτέ.
2: Όχι, βέβαια.
0: Κάτω θα το βάλουμε, όχι πάντα, μερικές φορές, ναι.
2: Ξέρετε ότι η καρδιά δεν γεράζει ποτέ.
0: Αν είναι δυνατό.
2: Θα αφήσει και τη φωνή.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ναι.
0: Συμφωνούμε και απαυξάνουμε.
2: Όσο γιατί... Όσο για τις φωνές, αυτές τις παλές φωνές δεν ξαναβγαίνουνε.
0: Όχι, που είναι άλλο πράγμα.
1: Έσπασε το καλούπι.
0: Η αλήθεια.
2: Ναι. Ήταν φωνές.
0: Ορφανεύουμε πολύ.
2: Με αξιοπρέπεια.
1: Πράγματι.
2: Με το τίσιμό τους, με το χτένισμά τους.
0: Ναι.
2: Έβγαίνανε πάνω, με συγχωρείτε, σούργελα.
0: Αφήστε με ξεκούμποτα εκεί τα φουστάνια.
2: Έβγαίνουν απάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή χάνεται αυτή η αξία.
0: Τι καλό θα μας πείτε σήμερα?
2: Θα πω ένα, να τα ακούσουμε και αυτό.
0: Έχουμε τέσσερα λεπτά περίπου, πέντε. Τέσσερα λεπτά.
2: Ναι.
0: Ωραία, να το πάμε.
2: Θα προλάβω.
0: Ναι, θα προλάβετε, μα τι.
2: Θα προλάβω, δεν είναι το καλό.
1: Ας πάμε, φύγαμε.
0: Ναι, ναι, πάμε.

0: το αφαιρώνουμε. Χαιρετώ και τον Διονύση που τον άκουσα και όλη την παρέα μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και την Αυστραλία μας εκεί όλους, τα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά όσους θα γιορτάζουν αύριο.
1: Τι είπαμε, γιατί δεν θυμάμαι. Ο Νιόνιος μας την έκανε, δεν μας είπε τι ήταν, τι είναι αύριο, τι γιορτή.
0: Αύριο είναι σε Αγία Παρασκευή.
1: Α, τη Αγία Παρασκευή.
0: Και μεθαύριο είναι το Αγίο Παντελέμονα.
2: Ή άλλο Βιβή.
1: Α.
0: Ναι, είναι παντού πανηγύρια.
1: Ναι, είναι ο μήνας των πανηγυραίων.
0: Ναι, ναι, είναι παντού πανηγύρια.
1: Πράγματι.
0: Θέλω και εγώ να μοιραστώ τη χαρά μου που θα πάω σε ένα χωριό στα Τζουμέρκα να τραγουδήσω.
2: Α, σε ποιο χωριό?
0: Αύριο στο. Το Σκλούπο, Χριστίνα μου, το Αμπελοχώρι.
1: Θα πάτε να τραγουδήσετε, μπράβο, μπράβο.
0: Θα πάω να τραγουδήσω δύο βραδιές.
1: Μπράβο σας.
0: Αύριο το βράδυ και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Όσοι αν μας ακούνε εδώ γύρω στην Ήπειρο, θα χαρώ να συμμετέχουν στο πανηγύρια σε αυτό το χωριό, γιατί κρατάνε παράδοση.
1: Πολύ ωραία, κυρία Στοιχεία, συγχαρητήρια.
2: Και εμείς έχουμε πολύ ωραία πανηγύρια.
0: Και εμένα έχω πολλά χρόνια που πάω σε αυτό το χωριό. Είναι το μόνο χωριό που, μη σου πω και 30 χρόνια, δεν πάω κάθε χρόνο φυσικά, αλλά με προτιμάνε.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολλά πολύ χαιρόμαστε. Χρόνια. Φωνάρα έτσι κι αλλιώς είστε.
0: Και να πω για το χωριό, το Παλαιχώρι Μπότσαρι, που είναι το σπίτι μου. Και έχω τα δικαιώματά μου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και αυτό πανηγύρι. Και δεν με προτιμάει.
1: Δεν σας προτιμάει.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, αυτή χάνω.
0: Το πανηγύρι δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει και το πανηγύρι γίνεται απ' έξω από το σπίτι μου.
1: Εντάξει, ποιος αγιάζει στον τόπο του.
2: Αυτό ισχύει.
0: Ναι. Ναι, ακριβώς, αλλά τον Άγιο από το διπλανό χωριό τον θέλουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση.
0: Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είστε.
1: Θα είμαστε.
2: Θα είμαστε γενικώς.
1: Δεν φεύγουμε.
2: Θα το ανακοινώσουμε ένα Σάββατο.
1: Όχι, δεν φεύγουμε. Μπορεί να λείψουμε ένα Σάββατο, αλλά δεν φεύγουμε καθότι.
0: Όχι, για διακοπές.
1: Ω, δεν έχει τέτοια με το Μητσοτάκι τώρα. Δεν έχει τώρα διακοπές. Τώρα τι είναι αυτά.
2: Δεν μας θέλετε και θέλετε να μας διώξετε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάτι, παιδιά. Οι παλιοί παράδειγμοι γονείς μου δεν ήξεραν τι πάνε να πει διακοπές.
1: Έλαντε.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης μας επανέφερε στο σωστό δρόμο ο πρωθυπουργός μας.
0: Μην νομίζετε κάναμε διακοπές.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Να δούμε τους συγγενείς από ένα χωριό στο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτές ήταν οι διακοπές.
1: Μας επανέφερε ο άνθρωπος, μας επανέφερε. Και εμείς τον βρίζουμε.
0: Τι θα πει,
1: σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Τι να πούμε, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να είστε καλά.
2: Γεια
1: φιλάκια,
2: σας,
1: φιλάκια. Φιλάκια πολλά στην κυρία Ευτυχία στα Ιωάννινα. Να πούμε ότι θα κάνουμε διακοπή μας, το καθυστερήσαμε λιγάκι. Κατά δύο λεπτάκια, είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Και πάμε στο πρόγραμμά μας και στο διαφημιστικό μας πρόγραμμα τώρα.
3: Ionion FM Stereo.

0: Να αποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του, η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Ιόνιο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε, παιδιά. Έχουμε δύο γραμμούλες. Πάμε στην πρώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Στην πρώτη γραμμούλα, μισό λεπτάκι.
3: Περιμένω εγώ, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μισούλα, στην άλλη γραμμούλα, ποιος είναι στην άλλη?
4: Ιωάννα, Γκέρμαν.
1: Παιδιά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Ιωάννα, εγώ ξαναπαίρνω, Δημήτρη μου.
1: Ναι, να ξαναπάρετε. Ναι.
3: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
4: Γιατί να μιλήσουμε μαζί, πού είναι το πρόβλημα?
3: Όχι, δεν μπορούμε και οι δύο, γιατί θέλω λίγο να του πω του Δημήτρη.
1: Καλά, την έχει, θα την πιάσει τώρα τέτοιο, ναι.
3: Ναι,
1: θα τραγουδήσει, κυρία Ιωάννα μου. Τι κάνετε, κυρία Ιωάννα μου?
4: Έχουμε πάρα πολύ ζέστη πάλι.
2: Αλήθεια,
1: εμείς εδώ έχουμε δρόσο. Ελάτε στην Ελλάδα, κυρία.
4: Σήμερα 30, αύριο έχω βάλει 35.
1: 35.
4: Και από τη Δευτέρα 40 πάλι.
1: Μα πολύ ωραία, τι άλλο θέλετε?
4: Αυτό τι θέλουμε, εντάξει.
1: Μα τι θέλετε επιτέλους?
2: Βουτήξτε στα συντριβάνια.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που έφυγα σε γραμμή να χαιρετίζω όλη μας τη μεγάλη παρέα.
1: Μπράβο.
4: Στο γάμο την περασμένο Σάββατο ήταν 600 άτομα.
2: Διασκεδάσατε.
1: Πολύ ωραία, μπράβο.
4: Εγώ δεν πήγα, ο γιος μου πήγε.
1: Ναι, ναι.
4: Γιατί ο γαμπρός είναι από την Ελαφώνησο και οι γονείς του έχουν και ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο από την
1: Ελαφώνησο. Ελαφώνησο, τι ωραία είναι εκεί. Πολύ όμορφα.
4: Παπάς που βάφτισε ήταν ο Δεσπότης, ο Ευστάθιος της Πάρτης και της Μονεβασίλειας.
1: Το γνωστό εκκλησάκι της Ελαφωνήσου δηλαδή.
4: Ναι,
1: το γνωστό, πολύ φωτογραφισμένο.
4: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Ξέρω εγώ. Βέβαια.
4: Και ο Δεσπότης Πάρτης και Μονεβασίλειας είναι από τη Βαλήρα.
1: Α, μάλιστα.
4: Και έχουν κάποια συγγένεια με τη... Αλλά δεξιμιά μου, την Ιωάννα, τη Μαριάννα.
1: Τέλεια.
4: Και αυτός έκανε τη στέψη.
1: Μπράβο.
4: Και ήταν περισσότερα από 300 άτομα από την Αμερική, γιατί ο γαμπρός εργάζεται στο Λευκό Οίκο.
1: Α, μήπως ήρθε ο Τραμπ, δεν ήρθε ο Τραμπ.
4: Δεν ξέρω, αλλά πίσω μάλλον τηλεγράφουμε.
1: Μπράβο, κυρία Ιωάννα μου. Ωραία.
2: Υπερπαραγωγή.
4: Θα ήθελα σήμερα να χαιρετήσω ένα πρώτο μου, όχι δεύτερο ξάδερφο. Έχει αυτή την εφημερίδα στην Ελλάδα που λέει για 60... Η εφημερίδα των συνταξιούχων.
1: Α.
4: Την έχετε γνωρίσει.
1: Και των συνταξιούχων δεν την γνωρίσαμε ακόμη, αλλά πού θα μας πάει.
2: Τώρα
4: ο Γιάννης είναι από τη Λάμπε, να, εγώ είμαι από την Παλιέρα, αυτός το δίπλανο χωριό.
1: Από δίπλα είναι.
4: Και
1: ναι.
4: Κάνει και το κόμμα 60+.
1: Α, το κόμμα των συνταξιούχων.
4: Ναι.
1: Να κόψει τίποτα από τον Κούλι, ρε παιδί μου, να κόψει.
4: Ακόμα σου πω. Τώρα θα πω, ο Γιάννης Παπαγεωργίου
1: ναι.
4: Με τη μάνα μου είναι πρώτα ξαδέρφια.
1: Α.
4: Γιατί τη μάνα μου λέγεται Παπαγεωργίου στο σώι της.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά ο πατέρας του Γιάννη παντρεύτηκε πολύ μεγάλη ηλικία. Έκανε τον Γιάννη γιατί είναι πιο μικρός. Και αυτός είναι 70 τώρα κάπου.
1: Ναι.
4: Και μου λέει πάρε εσύ τηλέφωνο στα ραδιόφωνα. Γιατί έχουμε δικαίωμα και Έλληνες και διασποράς να ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να ψηφίσουμε τους συνταξιούχους, βεβαίως. Γιατί όχι.
4: Γιατί
1: να ψηφίσουμε τους άλλους?
4: Είμαστε άνω των 60.
1: Κοιτάξτε, τώρα ο καθένας κάνει το κόμμα του. Τώρα οι κλέφτες έχουν τα δικά τους κόμματα. Να κάνουν και συνταξιούχοι, να κάνουν και τραγουδιστές, να κάνουν και οι άλλοι. Όλοι να κάνουν ένα κόμμα.
2: Να κάνουμε και εμείς εδώ στο
1: πολλά κόμματα. Γιατί να είναι ένα κόμμα? Πολλά τα κόμματα. Ένα λέει το κόμμα, ένα είναι το κουκουέ. Κάτσε, γιατί να είναι ένα.
4: Το συνταξιούχον.
1: Ναι. Ωραία.
4: Και τώρα θέλω να σας πω και το άλλο που δεν σας το έχω πει. Ο δήμαρχος της Φραγκούτης, ο κεντρικός, είναι από τη Συρία.
1: Α, είναι από τη Συρία. Μάλιστα.
4: Και η γυναίκα του είναι Ελληνίδα από την Ήπειρο.
1: Α, τι λέτε. Μπράβο. Τι διασταυρώσεις είναι αυτές.
4: Είναι από την Ελληνίδα, την Ελλάδα μας. Αλλά ο Σύριος είναι πάρα πολύ μορφωμένος, δεν ανοίξει κανένα κόμμα.
1: Ναι.
4: Είχε έρθει το 2015 στο Ρούμ της Γερμανίας, σαν πρόσφυγας που του λένε.
1: Ναι.
4: Και γνωρίστηκε με την Ελληνίδα και παντωθήκανε και είναι εδώ δήμαρχος.
1: Μπράβο, ορίστε.
4: Παντού γίνονται σκάνδαλα, Δημήτρη μου.
1: Εμένα το λέτε.
4: Ο προηγούμενος δήμαρχος, μην τα λέω τώρα στον αέρα.
1: Ναι, γιατί, ναι, τέλος πάντων. Αλλά γιατί να γίνονται σκάνδαλα, κυρία Ιωάννα μου, γιατί?
4: Που έχουμε Ελληνίδα δήμαρχο, σύζυγο δήμαρχο.
1: Ναι.
4: Τα νέα μας είναι ευχάριστα, ωραία. Εγώ έχω εδώ πέρα μία Πολωνέζα και με προσέχει.
1: Α, μπράβο.
4: Σήμερα θα έρθει αργότερα και από ό,τι μου είπε, Θα παντρευτεί 19 του.
1: Θα παντρευτεί και αυτή, έχει πέσει πυρονόσπορος. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, πολύ παντρεύ, πολύ παντρεία.
4: Ναι, ναι, ναι. Εσείς με την πρώτη ευκαιρία όταν θα κάνετε διακοπές, να με επισκεφτείτε εσύ Φραγκφούρτη.
1: Α, Φραγκφούρτη, βεβαίως, ναι, εδώ δίπλα είναι. Τι, σιγά, τι λέτε τώρα. Δίπλα.
4: Σπίτι έχω για να μείνετε.
1: Για να μείνουμε. Πώς θα φτάσουμε είναι το θέμα.
4: Όχι, όχι ξενοδοχεία, εδώ θα έρθείτε.
1: Ναι, όχι, το θέμα είναι να φτάσουμε, δεν είναι να έρθουμε. Να μείνουμε.
4: Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Φάμε και τα λουκάνικα.
4: Ναι, τα λουκάνικα υπάρχουν. Δεν μου λέτε να χαιρετήσετε αυτή τη φίρμα που κάνει τα ωραία γλυκά στο Βαρθολομείο.
1: Α, ναι.
4: Να μου στείλει ένα πακετάκι.
1: Το μπισκοτίνο, το μπισκοτίνο.
4: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι,
4: να είχα τώρα ένα γλυκό να έτρωγα.
1: Θα σας φέρουμε, θα σας γλυκάνουμε, θα σας φέρουμε.
4: Να έρθετε, να έρθετε. Μόλι Φραγκφούρτη, ωραία πόλη είναι, έχει και την κεντρική τράπεζα.
1: Βέβαια, βέβαια. Γερμανούς έχει φίλους, ωραία, μια χαρά. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, οι Γερμανοί.
4: Βέβαια,
1: είναι φίλοι μας.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Όχι,
1: εσείς τι πρόβλημα να έχετε.
4: Έχω έρθει στην Γερμανία, ναι. 26 Ιουλίου του 1969.
1: Ναι, ω, καλά.
4: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Όπω μιλάμε προ αρχαιοτά των χρόνων.
4: Δύο χρόνια δεν ήμουν.
1: Ναι, ναι, την κάνατε επί Χούντας, φύγατε. Ναι,
4: καλά, εγώ έχω φύγει από την Ελλάδα. Το
1: ναι, ναι, ναι.
4: Τα χρόνια πέρασαν, αυτό που λέει και ο Βασιλόπουλος, ο Απόστολος.
1: Ναι.
4: Τι να κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Ναι. Μικρή μου, σου λέω ειλικρινά. Αγαπάμε πάρα πολύ την πατρίδα μας. Πάρα πολύ.
1: Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε. Αλλά το ξέρουμε ότι την αγαπάτε. Το ξέρουμε.
4: Πάρα πολύ. Πάρα
1: εκείνοι
4: πολύ,
1: που είναι εδώ δεν την αγαπάνε. Έχουν πάθει κάτι, έχουν πάθει. Έχουν πάθει.
4: Εσύ είδα εκεί στην τηλεόραση την επέτειο 52 χρόνια μετά από το.
1: Ναι.
4: Τη δημοκρατία μας.
1: Ναι.
4: Είδα εκεί οι δίνες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Η γιορτή της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας. Ρε, δεν τρεβόμαστε. Κοιτάξτε τώρα, το πήρανε χαμπάρι οι πολιτικοί. Πολλοί πολιτικοί δεν πήγανε. Το πήρανε χαμπάρι, ότι το έχει πάρει χαμπάρι ο λαός και αρχίζουν να μην πηγαίνουν για να επενδύσουν, ξέρετε, όχι γιατί. Έτσι κάνουν, δεν πάνε και καλά, ας πούμε.
4: Άλλο,
1: εντάξει, όχι για τα μας, όχι σε τα μας.
4: Για την Κύπρο μας που είναι και αυτή την ιδέα.
1: Κοίτα μακράν η Κύπρος. Αφήστε τι. Κοίτα μακράν. Είναι πιο κοντά η Τουρκία.
4: Γιατί δεν κάνουν κάτι.
1: Τι θα κάνουν.
4: Γιατί και
1: εδώ είναι, δεν κάνουν για το Αιγαίο, δεν κάνουν για τα Δωδεκάνησα, δεν κάνουν να κάνουν για την Κύπρο. Μα τι λέτε. Δεν κάνουν για την Κρήτη. Τέλος πάντων, κυρία Ιωάννα μου.
4: Σας αγαπώ πολύ.
1: Και εμείς χαρήκαμε πολύ, κυρία Ιωάννα μου.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
4: Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φιλιά, φιλιά.
4: Σας αγαπώ και το επόμενο τραγουδάκι. Βάλε μου ωραίο τραγουδί.
1: Θα βάλω τώρα ωραίο τραγούδι για εσάς μετά την επόμενη γραμμή. Βεβαίως θα σας βάλουμε. Θα βάλουμε, βάζουμε, παίζουμε με Μεριλίντα τώρα που πέθανε.
4: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι όλα τα τραγούδια της Μεριλίντα.
4: Βάλτε όποιο θέλετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Θέματα ένα αφιερωμένο σε όλους μας.
1: Έγινε.
4: Φιλάκια.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Πάμε στην άλλη γραμμούλα τελικά. Είναι τι.
2: Τι είναι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Ω, καλό βράδυ.
2: Εκεί.
5: Με το ωραίο, ωραίες οι φωνές σας και ωραίο το πρόγραμμά σας.
1: Αποστόλη μου, τι κάνεις.
5: Καλά, Δημήτρη μου, όλα τα αστέρια εκεί μαζεύεις και ζηλεύουν, ας πω την αλήθεια. Γιατί μάστορας, η Λεβέντης εδώ πέρα, η Ιωάννα, άντε να γίνει νεαρή, να πάω να την πάρω.
1: Θα παντρευτεί, άντε, θα παντρευτεί. Έχει πέσει θα πολύ γάμος.
5: Τι να κάνουμε, είναι ρωματικιά γυναίκα αυτή.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, την ξέρουμε χρόνια. Είναι και πατριώτησα κάτω από τη Μεσσηνία, βέβαια.
5: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Είναι εκεί από το.
1: Από τη Βαλίρα, από τη Βαλίρα. Ναι.
5: Βαλίρα, μπράβο.
1: Βαλίρα. Εκεί το μυαλό σου και μια λίρα. Λέει το πουλάνε στη Βαλίρα.
5: Εκεί είναι και το Γιωργαρά, η μάνα από εκεί.
1: Α, ναι,
5: το,
1: ναι.
5: Είναι ραδιοφωνία Μάνα Ελλάδα.
1: Α, εκεί, ναι, από εκεί είναι. Α, ναι, από εκεί είναι. Ναι, ναι, από εκεί, από εκεί.
5: Ναι, από εκεί είναι και τους λέω μια μέρα, τους λέω μια μέρα να βγουν στον αέρα να μιλήσουν, να πούν τα δικά τους εκεί στο Γιωργαρά ή σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να βγούνε, ρε παιδί μου, να βγούνε.
5: Ναι. Να πούνε τα δικά τους, αλλά βλέπεις η Ιωάννα μας θέλει κάποια βοήθεια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
5: Και πρέπει να έχει κάποιος να την βοηθήσει.
1: Έχει, έχει μία Πολωνέζα, λέει, αυτό θα παντρευτεί κι αυτή.
5: Ναι, ναι, τι να κάνει, ναι,
1: τι να κάνει, ναι.
5: Το μάστορα που άκουσα από την ιερή που όλοι να είναι καλά κι αυτός.
1: Βέβαια.
5: Βέβαια, Λεβέντης κι αυτός. Το Μιχάλη τον Ασπρολούπο, τον Ακρίτα.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Το Μιχάλη και το Σότο. Βέβαια.
5: Μπράβο. Και το σώθο μας από τον Καναδά.
1: Τι καλό παιδί. Τι καλό αρκουδάκι.
5: Ο Αντώνης ο Φούσκος.
1: Ο Αντώνης, ναι, ναι, ναι. Αντωνάκι μου, κάτι μας έστειλε εδώ. Ένα σπίτι μας έστειλε.
5: Ο Άρκοντας.
1: Ναι, ναι.
5: Βέβαια, βέβαια.
1: Κάτι κάνει και στο σπίτι ο Αντώνης.
5: Για τη Χριστίνα να χαιρετήσω που είναι δίπλα σου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
5: Ωραίο πρόγραμμα. Να χαιρετήσω και το Σάκη, ρε παιδί μου, το Λεβέντι, αυτό Σάκη μεγάλα παιδιά.
1: Τον Παναγιώτατο. Ποιο Σάκη?
5: Για τον Παναγιώτατο. Το Σάκη που έκανε πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα παιδιά. Εντάξει, μικρά είναι.
5: Είχε κάνει κάτι παιδιά.
1: Ναι, ένα παιδάκι, ναι, ναι, μικρό. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, ναι.
5: Έρχεται καμιά φορά από εκεί.
1: Βεβαίως, εννοείται, εννοείται ότι έρχεται και κάνουμε και τη. Κάνουμε στην αλλαγή του χρόνου σατυρική εκπομπή και λοιπά. Τα κάνουμε αυτά.
5: Ωραία. Μπράβο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
5: Βέβαια. Χαιρετισμούς. Είχες ωραίους ανθρώπους εσύ εκεί πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ είναι σχολή. Σχολή. Εδώ είναι σχολή.
5: Και αυτό, αυτό κάνεις αυτό με μεράκι, αλλά και η καρδιά σου είναι εγώ όπως ο ήλιος. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ναι. Ναι, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ, να χαιρετήσω το χωριό μου που σας ακούνε εκεί πέρα.
1: Τη Ροδιά, στην Ποινία, βέβαια.
5: Και πέρα όλοι, όλοι εκεί πέρα. Εδώ σε μεταδίδουμε χινιά και δεν σε αφήνουμε καθόλου.
1: Καλά μου κάνετε, να καταλάβω.
5: Ωραία σου.
1: Να μάθω.
5: Και να σου επιτρέπουνε να τα βγάλεις την αλήθεια.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο τώρα τελευταία, είναι δύσκολα τα χρόνια. Δύσκολα. Έχουμε δυσκολίες, έχουμε βέβαια, βέβαια.
5: Ναι, ναι. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας αυτής από την πατρίδα μας, από τα μέρη μας.
1: Βέβαια, από τον πύργο. Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Αυτή η γυναίκα, εγώ μέσα στην ψυχή μου, την έχω χαρακτηρίσει σαν να τραγουδάνε πολλά ειδόνια.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ωραία. Δεν είδατε τι τραγουδάρες έχει εδώ, τι έχει τραγουδήσει.
5: Αυτή όπου τη βάλεις τραγούδησε.
1: Αν καταφέρουμε να ακούσουμε και θα τα βάλουμε τώρα ένθετα για να μην, μπορεί να μην προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
5: Σε εσάς, ευχαριστούμε. Σε όλο τον πλανήτη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου.
5: Δημήτρη, να μην σου τρώω την ώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και ευχαριστούμε πολύ για το άρωμα που μας στέλνετε από το όμορφο.
1: Να είστε καλά, δική μας χαρά είναι αυτή. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
5: Τον
1: Τένι, ναι, δεν το ξεχνάμε, τον Τένι, όχι βέβαια.
5: Βέβαια, τον Τένι, τον βέβαια.
1: Φιλάκια, γεια σου Τένι μου, γεια σου Αποστόλη. Χαιρετούμε τον Αποστόλη στο ράδιο Ροδιά στο Σίδνεϊ. Η άλλη γραμμούλα μας δεν ξέρουμε πού είναι. Τζάντε πάμε, τζάντε, πάμε τζάντε. Πάμε στους μπαμπουράνους.
6: Παρέ μπαμπουράνους, ένας και μοναδικός. Άρεσες χώρες την ψυχή του. Άρε ταλέντο Ζακυνθινό.
1: Ζακυνθινό. Όπω, όπω, εκεί μπόχαλη και λοιπά.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν,
1: πρέκας.
6: Πολύ. Τι μου κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά είμαστε.
2: Καναμπανάκι έτσι.
6: Πολλά...
1: Καναμπανάκι όχι όλοι, η μισή.
2: Η μισή.
6: Χριστινάκι μου καλά, αγάπη μου.
2: Καλά, ξεκλέβω λίγο χρόνο να πεταχτώ στη θάλασσα που είναι δίπλα μου και δεν προλαβαίνω.
6: Ελάτε, μόλις έχω ετοιμάσει και το φαγητό.
1: Μας έχει πάρει για πινάλες.
2: Τι φαΐ?
6: Καλοδεχούμενη παιδιά. Το καλύβι μου δέχομαι κόσμο αγαπητό. Σήμερα ήρθε μία φίλη παλιά, πολύ καλή κυρία.
1: Ναι.
6: Και μετά χτυπάει κάποια άλλη κυρία, μου λέει, σε έχω γνωρίσει στο σούπερ μάρκετ, στον Κρητικό, λέμε μια καλημέρα, ας πούμε, για το όνομα του Θεού. Εγώ ανέβαινα υποψηφιότητα, κάτι ψήφους θα έπαιρνα, όχι ψόφους. Λοιπόν, και βλέπω μια κυρία από του Κρητικού και μου λέει, κατάλληλη ώρα, κάθε τι λέω, θέλεις να φάμε, όχι, μου λέει, είναι και εγώ...
1: Αμάν και εσείς με το φαΐ δηλαδή.
6: Ναι. Λοιπόν... Φέρνω την αγάπη μου. Και αν δεν φεύγαν οι κυρίες, δεν μπορεί να ανοίξω το σταθμό, βρε παιδιά. Ήτανε...
1: Α, είχατε και τις κυρίες. Ωραία.
6: Αφού ήταν ναι. Και η μία είναι χείρα και η άλλη ανήπαντρε. Ελεύθερη.
1: Α, να, ορίστε, ανήπαντρε. Θα παντρευτεί.
6: Λοιπόν, ναι, βρεθήκαμε τρεις χείρες.
1: Μπράβο, μπράβο. Εδώ παντρεύονται οι παντρεμένες και οι ανήπαντρες.
6: Πολύ ζεστή μόδα.
1: Έμα τώρα.
6: Λοιπόν, καλά κάνουνε. Κοίταξε Δημήτρη, όταν δεν περνάνε καλά να ναι. Χωρίζουνε.
1: Εννοείται,
6: εννοείται. Όχι να σκοτώνουνε και τέτοια για το
1: βέβαια, όχι να σκοτώνουνε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
6: Αλλά έχουμε κράτος δικαίου και τιμωρησίας.
1: Αδικαίου.
6: Και τιμωρησίας. Θα με πάνε καμία ώρα με το κατώ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά που θα πέσει το καθεστώς θα πάρετε Υπουργείο. Εντάξει.
6: Λέω την αλήθεια και δεν φοβάμαι. Και μου λένε γιατί. Γιατί στο σπίτι μου του λέω δεν την έχω. Που λέω και στο τηλέφωνο και νευριάζομαι κάτι παρέες.
1: Ναι, κυρία Σούλα.
6: Λοιπόν, και λέω στο σπίτι μου, συγγνώμη παιδιά για τα λόγια μου, γιατί τα παίρνω έτσι όταν είναι.
1: Μην τα παίρνετε.
6: Είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν θέλω αδικίες. Αδικίες και ατιμωρησίες. Και λέω τι θα με συλλάβουν επειδή σβρίζω τον έναν και τον άλλον στο τηλέφωνο.
1: Μα γιατί κάνετε τέτοια πράγματα στις δημοκρατίες.
6: Τι λέει μωρέ.
1: Τι κάνετε τώρα κυρία Σούλα, μα πού νομίζετε ότι είσαστε.
6: Και ντροπή που πήγανε και δείξανε το γιορτή. Εγώ έλειπα.
1: Ναι.
6: Γιορτή.
1: Δεν πήγατε.
6: Όχι, εγώ δεν πήγα. Είναι η μούτρο.
1: Ναι.
6: Σας αγαπάω την κατάσταση. Αγαπάω πολύ και τις εισαγόμενους που ανοίξανε τα εισιτήρια. Τα σύνορα.
1: Ναι.
6: Και από το μεσημέρι κλειδωνόμαστε. Και έχουν
1: τι να κάνουμε τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται. Τέλος πάντων.
6: Πολύ εργατόπαιδα που έχουν εδώ.
1: Λίβανος θα γίνουμε. Πολύ.
6: Ναι, ναι.
1: Λίβανος.
6: Εμείς τα παιδιά μου χρειώνονται ο ένας από 14 χρονών. Ας την κουβέντα, τώρα τα πήρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μου. Έχετε την αγάπη του και πολλούς
1: του Μιχάλη.
6: Ο Μιχάλη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
6: Και άργησα να τον επάρω.
1: Και τη δική μας την αγάπη και στο Σώτο.
6: Λοιπόν, στο Σώτο μας, το Νιόνιο, το Μάστορα, να χαιρόσαστε το δήμαρχο, το Λεβέντη, το Γκούκλο. Τον είδα Νιόνιο μου το δήμαρχό σας. Κακό να μην έχει. Ό,τι κόμμα και να έχει, δεν με ενδιαφέρουν τα
1: ο
6: έργα.
1: Ο Γκλέτσος είχε το κόμμα τελεία.
6: Ναι, κόμμα ήταν εξάρτητο.
1: Ναι, ναι, είχε κάνει τη τελεία.
6: Λοιπόν,
1: ό,τι θέλετε γίνεται εδώ.
6: Παίρνω την αγάπη μου στον Ηλία και χρόνια του πολλά.
1: Ωραία.
6: Πήρα και τα
1: πάντα. Ναι, ναι.
6: Χρόνια πολλά και του Ηλία μας, του Μάστορα.
1: Ναι.
6: Και σε όσους γιορτάζουν.
1: Κάτι το η γραμμή σας τώρα τελείωσε η μπαταρία μάλλον.
6: Ω,
1: ναι, ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει, εντάξει.
6: Ο
1: Τέας το κάνει, σου λέει, αυτή μιλάει πολλή ώρα. Μιλάει πολλή ώρα, ας τη φάμε λίγο.
6: Αύριο γιορτάζει και το Αντώνη γυναίκα, η κυρία Βούλα, με
1: αρχή. Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά από σήμερα.
6: Χαίρονται χρόνια πολλά.
1: Εννοείται, εννοείται.
6: Βούλα μου, θα σας πάρω αύριο, αν ξημερώ.
1: Ωραία.
6: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, όπου μας ακούνε. Είπα πολλά, πολλά.
1: Πολλά λέτε, πολλά λέτε. Πολλά λες, πολλά λες που λέει και το τραγούδι.
2: Φιλιά πολλά, κυρία Σούλα.
1: Φιλάκια στη Ζάκη, τους μπαμπουράνους.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μπαμπουράνους.
6: Δημήτρη, σε είχα πάρει για το σπίτι κάτω.
1: Α.
6: Και στο είπε ο Γιάννης.
1: Ω, δεν μου είπε τίποτα.
6: Α, Γιαννάκη, θα σε μαλώσω.
1: Καλά, ναι.
6: Είναι το διαμάντι του τηλεφώνου. Ο Χρήστος είναι.
1: Του τηλεφώνου θα το καταφέρει.
6: Την αγάπη μου σε όλους.
1: Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια πολλά.
2: Χαιρετούμενο
6: με υγεία.
1: Χαιρετούμε, Ζάκυνθο.
6: Χαιρετούμε.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Πάμε. Πάμε στη θλίψη. Έχουμε φάει πολλά τραγούδια. Δεν θα τα ακούσουμε όλα. Εδώ έχουμε τη θλίψη.
2: Την απαγωγή θέλω να ακούσω. Εγώ την ακούσω.
1: Θα πάμε, θα τα καταφέρω αυτά. Είναι του Θεοδωράκη.

0: Προχθές Τετάρτη, λέει εδώ ο Λιάκος, ο αδελφός Ότος τηλεφώνησε. Αλήθεια?
1: Αφού το λέει.
0: Πώς το είπατε αυτός Ότος? Δεν απάντησα, λέει, γιατί η αγαπημένη μου σύζυγος επιμελείτο την βραδινή τουαλέτα μου πριν με βάλει για ύπνο. Δεν υπάρχει. Ηλία, δεν υπάρχει. Σώτο να μην παίρνεις βράδυ. Παιδεία παίζει Onion FM, onionfm.gr, Radio Ροδιά, Radio Έλλην και όλοι εσείς.

0: Και ενώ παραλείψαμε να πούμε για τη Μέρι Λίντα, είναι λίγο έτσι κουτσομπολίστικο, γιατί το είδα στις τηλεοράσεις και τέλος πάντων σε κάποια lifestyle περιοδικά, για τον μεγάλο και θυελώδη έρωτά της με τον χορογράφο τον Τάκη το Σαγιόρ. Μια σχέση που ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία του στο θέατρο τότε, κράτησε σχεδόν 7 χρόνια, έφτασε μέχρι τον Αραβώνα.
1: Αλλά δεν παντρεύτηκε.
0: Αλλά διαλύθηκε μία εβδομάδα πριν από το γάμο. Γίνονται και αυτά.
1: Παρατράβηξε τώρα 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια τι, 7 χρόνια γάμο, 7 χρόνια φαγούρα που λένε.
1: 7 χρόνια σχέση και δεν έχει παντρευτεί.
0: Α, λες, γι' αυτό να είναι.
1: Ή μικρός, μικρός παντρέψου.
0: Ή μικρός τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ας να πάω στο διάλο. Λοιπόν, θα μου βάλεις την κουλούρα, αλλά μιας και το λέγαμε τώρα πήγε. Αλλά θα πάμε και σε διακοπούλα στην τελευταία μας.

0: θα τα βρεις.
1: Ένα τραγούδι μόνο. Πάμε στην τελευταία μας διακοπούλα. Έλα, έλα, λέω. Έλα, έλα, πάμε. Έλα.
2: Η ώρα είναι 1:30. Ionion FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτύπημαι από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
12: Τι λέει ρε αυτός?
13: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
12: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
15: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
16: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
17: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
18: Λοιπόν, παιδιά, γυρίσαμε. Έχουμε πάει σε κινηματογραφικά τώρα τραγούδια. Από το ένας βλάκας και μισός. Το θυμόσαστε το έργο αυτό? Που απειλάχθη λόγω βλακείας.

0: δεν θα το τραγουδήσω αυτό. Γιατί μου στέλνει εδώ ο Ηλίας. Δημητράκη αγόρι μου, σου δίνω το δικαίωμα να με αποκαλείς μπάτσο. Αλλά σε εκετεύω μην τραγουδάς. Τόσο φάλτσος είμαι ρε Χριστίνα.
1: Όχι καλά.
0: Φάλτσος είμαι, το ξέρω.
1: Δεν το βρίσκω τόσο καλά.
0: Εντάξει, εσύ είσαι καλή φωνή ρε παιδί μου.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Από πότε?
0: Έχεις τώρα και γνώσεις μουσικής και τόνους και νότες. Εγώ είμαι άτονος. Ούτε περισπωμένη.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια.

0: και να πονάς.
1: Ένα άλλο τραγούδι κινηματογραφικό, το «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου», έχει μεγάλη ιστορία εδώ στο σταθμό, γιατί είχαμε μια ακροάτρια μεγάλη σε ηλικία που είχε κάποια αδέρφια και δεν την άφηνα να βγαίνει στον αέρα. Και της βάζαμε αυτό το τραγούδι, το «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου». Έχει φύγει από τη ζωή τώρα. Αυτό εδώ ήτανε. Από ελληνική ταινία γι' αυτό, με τον Ηλιόπουλο.

0: μία παραγγελία. Πώς θα έχουμε, Χριστίνα μου?
1: Α, όχι, με πήρε πριν από το υπερπέραν ο Αλκαίος.
0: Α, ναι.
1: Και επειδή λόγω ανωτέρας βίας δεν θα μπορέσει να βγει ούτε να γράψει ποίημα, δεν έγραψε ποίημα.
0: Α.
1: Μας μεταφέρει τη Σανίτη στο ποίημα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πρέπει να το διαβάσουμε.
0: Να το διαβάσουμε. Στο στείλε δηλαδή.
1: Βεβαίως μου το
0: στείλε. Α, σου στείλε το ποίημα. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, να το διαβάσουμε.
1: Ανήκομεν. Ποτέ εμείς δεν ανήκαμε στη Δύση. Όπως ποτέ δεν ανήκαμε και στους Οθωμανούς. Άλλο το ζήτημα του πλιάτσικου των Σταυροφόρων και άλλο το πλιάτσικο του Τούρκου στους ζωφερούς καιρούς. Εμείς ποτέ μας δεν ανήκαμε σ' άλλον κανένα. Εμείς ήμασταν πάντα η καθημάς Ανατολή. Τι να ανήκουνε στους χείρους τα μαργαριτάρια, τι να τα κάνουν τα διαμάντια οι τυφλοί. Θα πούν τώρα αυτοί, τι λες και τι μας μολογάς. Μπορείς να κάνεις δίχως και έξω από μας. Είναι μια αλήθεια, όχι ολόκληρη, αλλά μισή. Διότι ως πρόβατο με καθορίζεις, ούτε καν σας σκυλί. Τσοπάνο, μπιστικό, έβαλες εσύ να με φυλάει. Χορτάρια να μασάω, στη στρούγκα να με κρατάει. Και γύρω μου σκυλιά να με προγκάνουν, να αληχτάνε. Και παραπέρα αρκούδες, λύκους να με παραφυλάνε. Έξω ο λύκος θα με φάει. Μέσα στη στρούγκα ο τσοπάνης ή θρεφτάρι για τα φεντικό πεσκέση με χαρά του θα με κάνει. Πώς ξανά λιοντάρι από πρόβατο θα γίνω, όπως πάντοτε υπήρξα μέχρι και τον Κωνσταντίνο. Μα και αργότερα λιοντάρι, κάτω από το Οθωμανού τη μύτη, και τα όπλα μου επήρα και του γκρέμισα το σπίτι. Κι άρχισα απ' αρχής να χτίζω όλα τα κατεστραμμένα, μα οι πονηροί οι ντόπιοι με τους άλλους απ' τα ξένα, όπλα και χωριά μου πήραν, πάνε όλες μου οι θυσίες, Βαβαροί και Άγγλοι, κι άλλοι συνεχώς στη μέση, πάντα εγώ περίσσευα, πάντα για αυτούς υπήρχε θέση. Άοπλο με τα θηρία γύρω, μ' απειλούσαν να φοβάμαι, μα εγώ τους ξεγελούσα και άρχισα να αυτοκυβερνώμαι. Και πριν τη στροφή να πάρω, προτού να σταθώ καλά, τσοπάνιδες και αφεντικά επάνω μου εφορμήσαν. Ευρώ, χρηματιστήριο, πολιτική, τράπεζες με ρυμνήσαν, χρεοκοπημένο, άφραγκο και άστεγο, ούτε να πάρω ανάσα δε μ' αφήσαν. Ακόμη και δημογραφικά, στο βιολογικό αφανισμό μου προχωρήσαν. Και ειδού εγώ, με τόσα αγώνα, τόσα φώτα, πάλι καιρός όπως και πρώτα, όπως ο Σύσυφος, αένα να ανεβάζω ένα βράχο, τον καημό μου, να ψάχνω διέξοδο από το μαντρί μου, να βρω τον ηρώ μου, να ξαναγίνω Οδυσσέας, διγενής και παλικάρι, και να πετύχω το σκοπό μου. Τι στοίχημα μαζί μου έβαλες, βρε ιστορία, ή θα αφανιστώ ή εγώ θα ξαναγράψω ένδοξη πορεία.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, και ευχαριστούμε.
0: Προς προβληματισμό, ναι, ναι. Έτσι, και προς προβληματισμό μεγάλο.
1: Πράγματι.
0: Βέβαια, τώρα μου δίνεις και εσύ την ευκαιρία, είμαστε και στην τελική ευθεία, να περάσουμε και στην απαγωγή που ήθελες να ακούσεις, που είναι ωραία. Το βραβείο που λέγαμε Φέρος. Νωρίτερα, του φεστιβάλ, ναι. Με την Λίντα και τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει Θεοδωράκη και Χατζηδάκη. Η απαγωγή είναι εδώ.

0: Βλέπω πραγματικά το συνδυασμό Θεοδωράκη και Λίντας. Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τον δύο στυλ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.

Τρίτη είναι η Μεριλίντα. Πάμε και σε Μάνο Χατζηδάκη με το «Κάνε τον πόνο σου χαρά», αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.

0: Μάνος Θεοδωράκης.
1: Μάνος Χατζηδάκης.
0: Αυτός είναι, ναι, ο Μάνος Χατζηδάκης. Τώρα έχουμε Μίκη Θεοδωράκη. Σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου. Στο παραθύρι στέκωσουν. Θα τα ακούσουμε τώρα. Κλασικά κομμάτια, κλασικές συνθέσεις, υπέροχη φωνή.

0: απαντάει, γιατί έχουμε αυτή την χάρη και τη χαρά στην εκπομπή μας να τα λέμε με τους ακροατές μας. Ποιος νέο Έλληνας να προβληματιστεί, αναρωτιέται ο Ηλίας. Και όσοι θα, αποσιοποιητικά είναι με το ένα πόδι στο λάκκο, λέει ο Ηλίας.
1: Ναι, για το ποίημα.
0: Ναι, για τον προβληματισμό που λέγαμε.
1: Πάντως, αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά στατιστική για το πόσες δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα.
0: Πόσες δουλειές.
1: Ναι, πιστεύω ότι ναι, σε σχέση με παλιά που δούλευαν μία φορά, σήμερα θα υπάρχουν δύο-τρεις δουλειές τη μέρα θα κάνει. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν έχουν και χρόνο να προβληματιστούν.
0: Α, από αυτή την άποψη το λες. Καλά, είναι το κόλπο έτσι. Είναι και άλλα πράγματα που δεν σε αφήνουν να έχεις χρόνο να σκεφτείς. Δεν είναι μόνο αυτά.
1: Και είναι μόνο το ότι προσπαθούν πολύ να δουλέψουν όσο περισσότερο γίνεται, όχι από εργασιομανία, δείχνει κάτι.
0: Ναι. Ακούς, Ηλία. Λοιπόν, εδώ είναι Μίκης Θεοδωράκης. Έχουμε ακόμη Χατζηδάκη με την Μεριλίντα. Κλασικό κι αυτό. Φαίνεται από το πρώτο ήχο. Θα έρθω. Θαλασσοπούλια μου.

απίστευτος Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Ρίτσος και Μέρι Λίντα. Τα αφήσαμε για το τέλος αυτά, όπως το επόμενο του Μίκη Θεοδωράκη. Πού πέταξε τα γόρι μου.

0: αγαπητοί μου φίλοι, και με αυτά τα τραγούδια δείχνει το μεγαλείο της φωνής της η Μέρι Λίντα και της εκτελεστικής της δυνότητας. Λίγο πριν το τέλος είμαστε, έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της.
1: Εσείως και πολύ ωραία.
0: Βεβαίως και πάρα πολύ όμορφα. Όσοι θα πάτε στις παραλίες, να πάρετε τα μπρατσάκια σας, καθότι ακούτε παιδεία παίζει. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Την αγάπη μας έχετε. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας. Πώς είπες?
1: Θα έχει πει και ο Αύγουστος.
0: Ναι. Χαιρετούμε.
1: Σας φιλούμε με πολύ αγάπη.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ακούτε Ιόνιον FM. Just Music.

Γεια σας και τι μου κάνετε, ένα Just Music είναι στην παρέα σας. Είμαι ο Μύρης Θεσπά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Είμαστε, έχουμε περάσει τα μέσα του καλοκαιριού. Σε τι φάση σας βρίσκω? Η μόνη σίγουρη φάση που βρισκόμαστε είναι να ακούμε μόνο επιτυχίες. Γι' αυτό συντονισμένο στο Just Music. Και γι' αυτό και δύο ολόκληρες ώρες θα περάσουν νερό.

Έχεις πάει σε καμία συναυλία? Γιατί γίνεται ένας χαμός με τις συναυλίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τουρ ανακοινώνονται ξανά και ξανά. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια λοιπόν του Μουντιάλ. Και πόσοι καλλιτέχνες περάσανε. Γίνεται halftime show και στο Μουντιάλ πλέον. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν ξέρω αν είσαι ξάπλα σε μια παραλία, δεν ξέρω αν είσαι κάπου αλλού ή αν απλά απολαμβάνεις διακοπές σου, δεν ξέρω αν δουλεύεις. Όπου για να βρίσκεσαι, εδώ παρέμε τις επιτυχίες. Θα είμαστε για ακόμα αρκετή ώριτσα. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Just Music.

ολοκλήρωνε τραγούδι από τον. Ολοκλήρωνε δίσκο στη τραγούδι από τον Ρακ. Κυκλοφόρησε και έχει πολλά fits μέσα. Fly Low, Lila, Κωνσταντίνο Αργυρό, Σάσκε και Εύα. Ενώνουν τι δυνάμει του με τον Ρακ. Love Rack, έτσι λέγεται το καινούριο του έτσι, EP, να το πω πιο σωστά. Ξεκίνησε με το Παλώμα και γίνεται ένα χαμό. Ο Ρακ βρίσκεται στα καλύτερά του και είναι ένα από του πιο δυνατού rappers τη σύγχρονη μουσική ελληνική σκηνή. Just Music, εδώ είσαι. Είμαι ο Mr. Spa.

Και πώς καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι έτσι είναι στα τελειώματά του. Είμαστε στο, κοντεύουμε στο τρίτο μέρος, να το πω, του καλοκαιριού, γιατί για μένα το τρίτο μέρος του καλοκαιριού είναι ο Αύγουστος. Πέτρος Ιακωβίδης μαζί με Έλλη Κοκκίνου στο Φαντασία. Δεν ξέρω αν είδατε το teaser, αν δεν το είδατε, υπάρχει στα social. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα χειμερινά σχήματα. Ακούγονται πολλά. Ξέρουμε για το Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς, όπως επίσης και για τον Γιώργο Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, που θα επαναληφθεί. Και Δέσποινα Μπαμπινατά Θεοδωρίδου. Χαμός θα γίνει το χειμώνα. Just Music, εδώ τα

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας.

0: Touch, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
2: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Just music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ η μουσική έχει τον πρωταρχικό ρόλο. Εδώ ακούς τα πάντα πρώτος. Κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι της Άννας Βύση με τον Άρτζι, Όλο Πιο Πάνω. Και έχει να γίνει ένας χαμός. Ετοιμάζεται πυροδοδός για την εμφάνιση της στο ΟΑΚΑ 26 του Σεπτέμβρη. Και νομίζω ότι δεκάδες χιλιάδες κόσμος το περιμένει πώς και πώς.

Jazz music εδώ είναι συντονισμένος. Λοιπόν, ο Travis Scott εργάζεται σε νέο άλμπουμ με στόχο να ξεπεράσει τις προηγούμενες δουλειές του. Εμπνέεται από ποικίλα μουσικά είδη και καλλιτέχνες για το ερχόμενο δίσκο του και οραματίζεται το νέο του project να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με θεατρικά στοιχεία. Επεκτείνεται στο κινηματογράφο και επιδιώκοντας να πάρει βραβεία Grammy και Oscar. Για να δούμε. Jazz music, είμαι ο Mr. Spa.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Just Music.

Υπάρχουν και αυτά τα απρόβλεπτα που συμβαίνουν. Ακυρώθηκε η συναυλία του Χάρι Στάιλ στο Σάο Πάολο λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Η ακύρωση βέβαια προκάλεσε απογοήτευση σε χιλιάδες θαυμαστές που ταξίδευσαν για τη συναυλία, αλλά η επόμενη συναυλία της περιοδίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά. Δίνει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων και η προτεραιότητα για την επόμενη συναυλία σε όλους τους ανθρώπους που δεν καταφέραν να το δουν. Μιλάμε για τη συναυλία για το βράδυ της 3ης 21 Ιουλίου στο Morum Beach Stadium.

πιστεύω και δεν σε νοιάζει πόσο δύσκολα περνάω. Είσαι στη ψυχή ναρκωτικό, σε πιένε που και που μάται,

τους πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να αντέχουν, αρκεί να σε έχουν. Να είναι η ψυχή σου η άλλη μίση. Ξέρεις πολλούς τη ζωή τους να δίνουν. Δίπλα σου λίγα λεπτά για να μείνουν. Στα δύο να σπάνε, διπλά να πονάνε. Να

Jazz Music, αυτό ήταν λοιπόν. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, να δροσίζεστε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε μαγικά. Ο Mr. Spy ήταν παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες στη μουσική και στο μικρόφωνο.

0: Jazz Music.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου...
0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς

0: 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Little Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Little, γιατί αξίζει.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Ιόνιον FM.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ιόνιον FM.
17: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Πάμε για δύο ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, επικοινωνία, ειδήσεις. Έχω επιλέξει καλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, μέσα σε αυτά που ζούμε γύρω μας. Είναι μόνο θετικές οι ειδήσεις, ή με θετικό πρόσημο τουλάχιστον. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πάμε για επικοινωνία και το πιο σημαντικό, στείλτε μου τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή στο Instagram, όπως πάντα σας περιμένω, στο d-milioglu. Κάντε follow το account και στείλτε μου μήνυμα γράφοντας το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, ειδήσεις από την περιοχή σας. Οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Μην μου ξεχνάτε μόνο σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω και σήμερα λοιπόν, D-Milioglu στο Instagram.

μικρό διάλειμμα, μικρή διακοπή και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και με ειδήσεις που μας αφορούν όλους λίγο ή πολύ, ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα που τράβηξαν το ενδιαφέρον μας. Μόλις επιστρέψω.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιούμορ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9:30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές.
13: το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Πώς θα πάτε με το διάβασμα, με το βιβλίο? Να ξέρετε πως υπάρχει ένα μυθιστόρημα που προτείνουν περισσότερο οι μεγάλοι συγγραφείς, από τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ μέχρι τον Στίβεν Κίνγκ και τον Τζόρτζ Σόντερς. Οι συγγραφείς, παλαιοί και σύγχρονοι, έχουν τα δικά τους λογοτεχνικά ευαγγέλια. Όμως, αν υπάρχει ένα βιβλίο που επανέρχεται ξανά και ξανά στις λίστες των αγαπημένων, αυτό είναι η Madame Bovary του Gustave Flaubert. Σύμφωνα με έρευνα της Emily Temple για το Literary Hub, που ανέλησε 68 λίστες αγαπημένων βιβλίων από αναγνωρισμένους δημιουργούς, η Madame Bovary ήταν το έργο με τις περισσότερες αναφορές. Συνολικά 9. Ανάμεσα σε αυτούς που την επέλεξαν είναι και η Helen Fielding, ο Philip Roth, ο John Irving, μαζί με τους υπόλοιπους που σας είπα στο ξεκίνημα αυτής της αναφοράς. Madame Bovary, λοιπόν, κλασικό, διαχρονικό και αγαπημένο. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να μια πολύ καλή επιλογή για να ταξιδέψετε στις σελίδες ενός κλασικού βιβλίου.

μοιάζει, δεν πέφτει πολύ ηλία.

Μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας και βεβαίως με μία ακόμα ώρα γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη ενδιαφέροντα νέα. Μόλις επιστρέψω.

0: Κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή, 26 Ιουλίου, παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική, πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πλάκα-πλάκα κλείσαμε 6 χρόνια από το lockdown. Και το ερώτημα είναι το εξής: τι άφησε στον ψυχισμό μας? Οι ειδικοί μιλούν ότι μας άφησε καχυποψία, ότι μας έφερε μια ματέωση, ένα φόβο αλλά και ένα δώρο. Το lockdown ξεγύμνωσε τις προϋπάρχουσες δυσλειτουργίες στις σχέσεις με τους άλλους και βασικότερα με τον εαυτό μας, μετατρέποντας το σπίτι από καταφύγιο σε καθρέφτη των εσωτερικών μας συγκρούσεων. Έτσι υπογραμμίζουν οι ειδικοί και λένε ότι έκτοτε ζούμε σε μια κατάσταση αναμονής για την επόμενη καταστροφή. Και δυστυχώς, βάσει και όσων ζούμε τελευταία, νιώθουμε ότι αυτό έρχεται. Και αυτό εξαντλεί και τα ψυχικά αποθέματά μας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν την ενέργεια να προσφέρουν το κάτι παραπάνω και να λειτουργούν στο ρελαντί. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο υπήρχε και ένα ανέλπιστο δώρο, λένε οι ειδικοί, σε μεγάλο βαθμό η κατάρρευση των ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία. Από το 1996 και μετά, πρώτη φορά είδαν τόσο μαζική και συνειδητή στροφή στην αναζήτηση βοήθειας. Και αυτό είναι ένα καλό μέσα στα πολλά που μας άφησε το lockdown. Μέσα στα πολλά όχι καλά, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στα πολλά δύσκολα που μας άφησε το lockdown. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού.
1: Έλα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Λοιπόν, το διάβασα και αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για κανόνες που έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ στις αεροπορικές πτήσεις. Είναι κανόνες που οι επιβάτες τους αποδέχονται αυτόματα με την αγορά του εισιτηρίου. Η μεγάλη αεροπορική εταιρεία United Airlines, μιλάμε για τη δεύτερη εταιρεία των ΗΠΑ ως προς τον αριθμό επιβατών που μεταφέρει, προειδοποίησε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις, προσέξτε τώρα, σε άτομα τα οποία, αφού επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα ή τα τάμπλετ τους χωρίς ακουστικά. Μέχρι τώρα η ιδέα της χρήσης ακουστικών κατά τη διάρκεια της πτήσης θεωρούνταν απλώς βασικός κανόνας ευγένειας, όμως στη United Airlines έχει μετατραπεί πια σε υποχρεωτική απέτηση, κάτι που αναμένεται να βρει και μιμητές και στις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες. Οπότε αν δεν βάζετε ακουστικά στις πτήσεις σας, συνηθίστε το σιγά σιγά, μάλλον θα γίνει μόνιμο και εντελώς νόμιμο.

Λίγο πριν το τέλος, μία υπενθύμηση για το πώς επιλέγετε εσείς τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Μπαίνετε στο Instagram μου, στο d-mellioglu, ακολουθείτε το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μου στείλετε ό,τι θέλετε εσείς. Βεβαίως, σε κάθε μήνυμα περιμένω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. d-mellioglu στο Instagram, περιμένω τώρα τα μηνύματά σας.

Και κάπου εδώ κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Κάπου εδώ κάπως έτσι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ήμασταν μαζί σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού την επόμενη φορά. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα,

0: bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Σαβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9:30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου που θα είμαι και σήμερα στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε. Έλατε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να τραγουδήσουμε, έχουμε να σχολιάσουμε. Έχουμε. Ελάτε τώρα, συντονιστείτε και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, από όπου και να το δεις, τόση στεναχώρια, τόση τρέλα, τόσος πόνος, τόσα άρρωστα μυαλά. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε λίγο βαθιά στην ψυχή μας. Ας κοιτάξουμε λίγο να είμαστε στο κέντρο μας. Ας κοιτάξουμε λίγο να θέλουμε εμείς να φτιάξουμε τη δική μας πραγματικότητα. Εμείς να ορίζουμε το παιχνίδι μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όχι απλώς πρωταγωνιστές, αλλά και σκηνοθέτες και σεναριογράφοι της ζωής μας. Ξέρω, σας το λέω πολύ ειλικρινά, δεν είναι πάντα εύκολο. Όμως οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί γύρω μας υπάρχει πολύ τρέλα. Πολύ κακιά δε τρέλα. Πολύ προβληματική τρέλα. Και δεν τη θέλουμε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Σας έλεγα προηγουμένως, για να φτιάξουμε τη ζωή μας, να είμαστε πρωταγωνιστές, να είμαστε σκηνοθέτες, να είμαστε οι σεναριογράφοι αυτής. Σήμερα λοιπόν, ψάχνοντας εκεί στη βιβλιοθήκη μου, πέτυχα ένα βιβλίο του Κώστα Βουτσά, που λέει «Τη στιγμή που νομίζεις τα ξέρεις όλα, πάβεις να σκέφτεσαι». Είναι ορισμένες σκέψεις του, οι οποίες ήταν χαρισμένες στις κόρες του. Λοιπόν, είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, θα σας πω και πόσες σελίδες αριθμείται, είναι γύρω στις 210 σελίδες. Θα ανοίξω λοιπόν σε τρεις διαφορετικές σελίδες, θα σας πω τρεις από τις δικές του ατάκες. Λοιπόν, ο ενθουσιασμός, λέει, είναι τροφή για τη ζωή σου. Η μία ατάκα που βρήκα. Η ζωή έχει τρεις ηλικίες, νέος, μεσήλικες και μια χαρά φαίνεσαι. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, όταν βγει το ξύφος, πρέπει να χτυπήσει αποφασιστικά για να φέρει αποτέλεσμα. Έτσι και ο ηθοποιός, όταν βγει στη σκηνή, πρέπει να γίνει ξύφος. Γενικώς, όταν βγαίνουμε στη ζωή, πρέπει να είμαστε δυνατοί για να μπορούμε να πολεμάμε και σωστά.

έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: να αποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Αυτό ήταν. Πέρασαν οι διαφημίσεις, πέρασε το διάλειμμα και επιστρέψαμε. Η Μέρια Γυρνοπούλου και θα είμαστε παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Έλατε να φτιάξουμε ωραίες μεταξύ μας αναμνήσεις. Έλατε να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε.

ξέρετε αυτή η πολύ ωραία Σέρ, αυτή η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και ό,τι άλλο θέλετε, performer. Η Σέρ λοιπόν είναι με ένα σύντροφο που είναι 40 χρόνια μικρότερός της. Θα μου πεις, το τερμάτισε και 40 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν θέλω να με κρίνετε, δεν θέλω να το συζητάτε. Εμείς, το σύντροφό μου, περνάμε πάρα πολύ καλά. Και εδώ τώρα έρχονται και οι έρευνες, οι οποίες λένε, ζούμε περισσότερο με σύντροφο μεγαλύτερο ή μικρότερο. Η επιστήμη λοιπόν απαντά ότι οι άνδρες ζουν καλύτερα με γυναίκες μικρότερες. Γιατί? Γιατί παίρνουν δροσιά. Γιατί παίρνουν ενέργεια. Έτσι λέει ότι έχουν 4% μειωμένη πιθανότητα θανάτου εάν είναι με τη σύζυγό τους κατά 15 χρόνια μεγαλύτεροι οι άνδρες. Οι γυναίκες βέβαια είναι πιο σπάνιο να είναι με άνδρες που είναι κατά πολλά χρόνια μικρότεροι τους. Πάντως, οι άνθρωποι λίγο όσο μεγαλώνουν, τόσο προτιμούν νεότερους συντρόφους. Το φαινόμενο παρατηρείται και στα δύο φύλλα, αλλά είναι πιο έντονο στους άνδρες. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες αισθάνονται όπως είμαι πιο ασφαλείς όταν είναι με συνομήλικους. Το θέμα μας είναι ότι να είμαστε καλά γενικότερα στις σχέσεις. Γιατί και η ηλικία πάλι σχετική είναι. Τι να την κάνω εγώ μία νέα γυναίκα ή ένα νέο άνδρα με γερασμένο μυαλό τι να κάνω με ένα μεγάλο άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ζήσει. Το θέμα είναι να μην γινόμαστε γελοί. Το θέμα είναι να μην είναι τα πράγματα, να μην είναι ωραία σε αρμονία. Αν είμαστε σε αρμονία και περνάμε καλά, πραγματικά να ζούμε όμορφα τη ζωή μας.

Επανέρχομαι σε αυτά που σας λέω και μου αρέσουν πάρα πολύ και ελπίζω να τα βρίσκετε και εσείς χρήσιμα όσον αφορά στο πώς μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εμείς για μας. Λοιπόν, ξέρω ότι όλοι έχουμε ένα κινητό στο χέρι και ξέρω ότι όλοι γράφουμε και με τα δύο κεράκια και γρήγορα στο κινητό. Ξέρω ότι χρησιμοποιούμε τα λάπτοπ, τα κομπιούτερ και. Όμως, για να θυμόμαστε λέει καλύτερα κάτι, ξέρετε πώς το γράφουμε? Με το χέρι μας. Πραγματικά με το χέρι μας. Όταν λέει γράφουμε με το χέρι, συμβαίνουν περισσότερο στον εγκέφαλο από ότι όταν πληκτρολογούμε. Πάνω από 30 μύες και 15 αρθρώσεις συνεργάζονται, ενώ οι κινήσεις ενεργοποιούν την περιοχή της λεπτής κινητικότητας και τη λειτουργία της οπτικής μνήμης. Αυτές οι κινήσεις βοηθούν τον εγκέφαλό μας να θυμάται. Θυμάστε εσείς οι παλιότεροι σαν και εμένα που όταν πηγαίναμε σχολείο μας έλεγαν να γράφουμε μία πρόταση 10 φορές? Θυμάστε όταν κάναμε ξένες γλώσσες που μας λέγανε να γράφουμε τις λεξούλες? Γιατί έχει οπτική μνήμη, το μυαλό θυμάται, ενώ όταν πληκτρολογούμε ή όταν γράφουμε γρήγορα στο τηλέφωνο, το μυαλό ταξιδεύει και κάπου αλλού. Λοιπόν, μολυβάκι, χαρτάκι, στυλό και είναι κακό να γράφετε έτσι σε λίγες προτάσεις και χωρίς καμία σειρά πώς ήταν η μέρα σας. Θα σας βοηθήσει, πιστέψτε.

0: Λοκοίας, Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ τώρα στο εργαστήριο Χριστουγέννων.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Κορυφή της ώρας, ναι ναι. Έτρεξε πολύ γρήγορα ο χρόνος και σήμερα. Για μία ακόμα ολόκληρη ώρα, εγώ η Μέρια Βγερνοπούλου θα είμαι στην παρέα σας. Με πολλή μουσική, με πολλά σχόλια, με πολλές ωραίες συζητήσεις. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

αφού τραγουδήσαμε, ας πάμε να ασχοληθούμε και με μια έρευνα που πάρα πολύ μου άρεσε. Έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοι της Μέσα Μάνης, εκεί στην Αρεόπολη δηλαδή, αποτελούν μια μοναδική γενετική νησίδα στην Ευρώπη. Η περιοχή λέει νότια της Αρεόπολης με τα άγρια βουνά, τις εντυπωσιακές ακτογραμμές και τους περίφημους πέτρινους πύργους έχει κατά καιρούς γοητεύσει, το ξέρουμε αυτό, κορυφαίους ταξιδιώτες, ιστορικούς και συγγραφείς. Έλα όμως που μέσα εκεί, στη Μέσα Μάνη, υπάρχουν και άλλα σπουδαία πράγματα. Βεβαίως, είναι μια περιοχή της Αριανής Ελλάδας που όμοια δεν υπάρχει από άποψη αρχιτεκτονικής. Εκεί όμως συναντάμε και κάποια λέει ιστορικά ενίγματα, τα οποία ποια είναι αυτά, θα σας τα πω. Υπάρχουν κάτοικοι εκεί οι οποίοι δεν έχει βάλει κάποιο άλλο γενετικό DNA. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, αυτοί οι μανιάτες λοιπόν δεν έχουν κάνει πρόσμιξη με κανέναν άλλο λαό. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό που λέμε πραγματικοί μανιάτες. Είναι αυτό που λέμε ότι φέρουν κληρονομιά από τον προ-προ-προ-προ-προ-προ-πάπου, από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, να καταλάβετε δηλαδή, αν πάτε εκεί, ότι 1400 χρόνια οι Μέσα Μανιάτες ήταν εξαιρετικά απομονωμένοι, οπότε δεν πήγε κάποιος να αλλάξει το DNA. Αν λοιπόν σας τύχει Μανιάτης από εκεί, να ξέρετε ότι είναι Μανιάτης με τη βούλα. Ναι, ναι, με τη βούλα.

Και άντε χώρο λίγο στο τραπέζι σας παρακαλώ και βγάλετε τη μονόπολη. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε μονόπολη, γιατί όλοι έχουν από μία, από δύο, από 15 μονόπολες. Λοιπόν, αυτή η μονόπολη, λοιπόν, θέλετε, πιστεύετε ή όχι, γιορτάζει τα 90 της χρόνια. Πραγματικά, είναι το επιτραπέζιο που έκανε την οικονομία παιχνίδι. Οι αδελφοί Πάρκερ παρουσίασαν το παιχνίδι αυτό το 1935. Ξέρετε, δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι με ζάρια και ψεύτικα χαρτονομίσματα, αλλά μία ολόκληρη μικρογραφία της πραγματικής ζωής. Πρέπει να πάρεις ρίσκο, να έχεις φιλοδοξίες, να θέλεις να κυνηγήσεις, να χτίσεις, να δημιουργήσεις εκείνη την περιουσία, να χειριστείς σωστά τα χρήματά σου. Είναι δηλαδή σε ένα κάτι σύριο και με τον εαυτό σου και να λες, το έχω, δεν το έχω. Και αν μου τύχει, θα τα παίξω στα παζάρια, θα παίξω σωστά τα λεφτά μου. Λοιπόν, 90 χρόνια μονόπολη. Και ελπίζω να την παίζουμε καλά τη μονόπολη, μπας και φτιάξουμε καλύτερα και τη ζωή μας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και η Μέρη Ευγερνοπούλου θα είναι για μισή ακόμα ώρα στην παρέα σας εδώ με πολλή μουσική, ωραία τραγούδια και έξυπνες ειδησούλες. Έλατε και συναντηθείτε στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα.

ασκείστε ή όχι. Είσαστε από αυτούς που σηκώνεστε από τον καναπέ να πάτε να περπατήσετε ή και να τρέξετε? Μην μου πείτε ότι είμαι μεγάλος Μέρη και δεν μπορώ, ή είμαι μεγάλη Μέρη, είμαι κουρασμένη και δεν μπορώ. Εδώ ο Κουντιάν είναι 89 ετών, ετοιμάζεται να κάνει καινούργια ταινία. Και εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε? Μπορούμε. Γιατί αν τρέξουμε, το ανθρώπινο σώμα δυναμώνει. Δεν χρειάζεται να πάμε να γίνουμε μαραθωνοδρόμοι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να κινηθούμε χρειάζεται. Να βγούμε, να περπατήσουμε, να τρέξουμε ανεξάρτητα ηλικίας, γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη για το μυοσκελετικό και καρδιομεταβολικό μας σύστημα και μπορεί να παραταθεί με ασφαλή τρόπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Ελάτε σιγά σιγά. 1 μέτρο, 2 μέτρα, 3 μέτρα. Να δείτε ότι αν το βάλετε σε καθημερινή σας, στην καθημερινή σας συνήθεια, στο καθημερινό σας πρόγραμμα, θα κάνετε τα χιλιόμετρα άνετα και όμορφα και δεν χρειάζεται γρήγορα. Δεν πάμε να πάρουμε βραδείο. Πάμε απλώς να σηκώσουμε πιο ψηλά τον εαυτό μας.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Η εκπομπή, ναι, φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε στην παρέα μας για 2 ολόκληρες ώρες. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και ανανέω το ραντεβού μου για αύριο. Ακριβώς την ίδια ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να τραγουδήσουμε. Μην ξεχνάτε κάθε φορά αυτό που σας λέω. Να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Φτιάξτε τη ζωή σας, γίνετε εσείς ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο πρωταγωνιστής. Γιατί? Απλά και μόνο γιατί το αξίζετε. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Επικοινωνία.
6: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία.

0: Καλυφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
1: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε, η ώρα.

Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες του Goldies Radio Show σε άλλη μια εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης εδώ, και σήμερα ανυπομονώ για τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε μαζί σε μια εκπομπή που πραγματικά δεν θα τη χορτάσετε σήμερα. Γι' αυτό τι θέλω, απολαύστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο όνειρο, στις αναμνήσεις, σε σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι το Goldies Radio Show, επικοινωνούμε Goldies Radio Show, είμαστε στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης στο δικό μου Instagram, Facebook και TikTok, και επικοινωνούμε και μου λέτε τι αγαπάτε από τα ακούσματα του παρελθόντος. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσουμε χρόνο. Θέλω να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαπημένα κλασικά με την Αχάριστη Καρδιά. Μία σύνθεση του Τριαντάφυλλου σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια που χάρισε ο Τριαντάφυλλος στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, δε μ' αγαπάς, κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις. Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά, με ημερομηνία λήξης.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ξέρετε ότι τα έχετε ζητήσει εσείς. Εμείς μαζεύουμε τις δικές σας αφιερώσεις και όταν ακούτε τα συγκεκριμένα τραγούδια καταλαβαίνετε ότι το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. 2002, μέσα από το άλμπουμ Ομολογώ, ο Βαλάντης ερμηνεύει το Ακροβατό. Μία σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Μία υπέροχη στιγμή από μια αγαπημένη μπαλάντα του Βαλάντη που είναι και το πιο δυνατό του σημείο. Όχι ότι δεν τον αγαπάμε και στα ανεβαστικά, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην καριέρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: στάδιο.
1: Είστε έτοιμοι για μια έντονη και στεντόρια λαϊκή παρουσία? Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Πάολα σε ένα τραγούδι σταθμό της καριέρας της, στο Μακενό 2012? Μέσα από το βήμα Γίνε μαζί μου ένα, συγγνώμη, είναι το άλμπουμ αυτό. Μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με τίτλο «Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω». Και αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα, ναι. Ένα τραγούδι που θα μπουστάρει λίγο την αυτοπεποίθηση όσοι έχουμε χωρίσει πρόσφατα, να τονώσουμε λίγο το ego boost μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιωάννης.

με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές δεκαετίες του παρελθόντος, χωρίς κανένα περιορισμό. Goldies κάτω Παύλα Radio Show στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Σώτη Βολάνη μέσα από το άλμπουμ Μάτια μου ερωτικά. Το θέλω να δω. Μία σύνθεση του Σώτη Βολάνη, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral. Θέλω να δω, θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να δω τα χυλάκια σου που με φυλάν και λιώνουν. Σώτη, έτσι δεν το λένε μερικές φορές στο κέντρο που εμφανίζεται. Πάμε να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό και επιστρέφουμε, διότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μια αγκαλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show με ένα τραγούδι πολύ ερωτικό στο μακρινό 2007. Είναι και το One Hit Wonder του Πάνου Ψάλτη μέσα από το άλμπουμ Έξοδος Κινδύνου. Το έχει γράψει ο ίδιος και ενώ πολλοί το θεωρούν πονεμένο τραγούδι γιατί λέει «Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί». Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του, πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει, έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Goldies Radio Show και ετοιμαζόμαστε αμέσως τώρα στο πάλικο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τη μία και μοναδική lady του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες στη συνεργασία της με το Φίβο, αλυσμόνη της δεκαετίας βεβαίως, τότε που ήταν και μία άλλη Ελλάδα. Τότε ο Φίβος εμπνεύστηκε το μοναδικό στίχο «Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες» και η Άτζολα το ενσάρκωσε με τέτοιο τρόπο που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. «Είναι κάτι χαρακτήρες» από την Άτζολα Δημητρίου στο Goldies Radio Show.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι

0: μαγική μας αυλή τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.

Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε μια μοναδική ερμηνεία από την Χάρης Αλεξίου. 1986. Είμαι μόλις 10 χρονών και κυκλοφορεί αυτή η επιτυχία που την θυμάμαι, γιατί από τότε είχα και το μουσικό ερέθισμα. Στα 14 μου έκανα ραδιόφωνο πρώτη φορά τιμημένο. Καταλαβαίνεις. Είχα το ερέθισμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, Ανδρέας Μικρούτσικος στίχους. Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι, να μου το πεις η αγάπη είναι ζάλι, από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Διότι στο Goldies Radio Show δεν έχουμε κανένα περιορισμό στα τραγούδια της καρδιάς μας, αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε μια γλυκιά νοσταλγία.

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, μα έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε πάλι, είναι ένα μουσικό διαμαντάκι από το χτες, με την μοναδική ερμηνεία των αγαπημένων μας τραγουδιστών.

που δίνουμε ένα ραντεβού με τις πιο χρυσές ελληνικές επιτυχίες και το απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό που μας φιλοξενεί και είμαστε με αίσθηση ευθύνης στο τιμόνι του σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και σε όλα τα web radios στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη σύνθεση του Γιάννη Βαρδί μέσα από το άλμπουμ «Πες μου τι νιώθεις». Δημήτρης Κοντόπουλος και Μιχάλης Φίκας στο τραγούδι «Για ένα λεπτό». Να σ' ονειρευτώ παγώνω το χρόνο. Για ένα λεπτό κι ας είναι τρελό μαζί σου να λιώνω. Για ένα λεπτό μου είναι αρκετό να ερχόσουν και πάλι. Βουτιά στο κενό πώς να σου αρνηθώ μια αγάπη μεγάλη.

Ελάτε τώρα, τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show, να ανεβάσουμε επικίνδυνα τους ρυθμούς και να λυκνίσουμε το κορμί μας στην μεγάλη επιτυχία της Ειρήνης Μερκούρη με τίτλο «Πού να φανταστώ». Της το χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος με την Εύη Δρούτσα μέσα από το άλμπουμ «Παλήρια, το μακρινό 2004». Ειρήνη Μερκούρη θα ερμηνεύσει «Πού να φανταστώ, πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς, να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς». Στίχος που έγινε ατάκα και πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική Ειρήνη Μερκούρη στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε για λίγο εδώ στο Goldies Radio Show. Θα σας πω ένα όνομα που δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γιώργος Χρήστου. Εντάξει, θα δώσω ένα τυράκι. Βλέπατε Fame Story? Αν ναι, τότε είχε κλέψει τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Χρήστου έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 2000, κυκλοφόρησε και το Παντού θα σε ψάχνω το μακρινό 2005, από τότε χάθηκε. Όμως το Θα με κοιτά στα μάτια είχε γίνει viral τότε, και αν υπήρχαν τα social media θα ήταν στην κορυφή. Σύνθεση του Χριστόφορου Γερμενή σε στίχους του Βασίλη Λαδά, μια μοναδική μπαλάντα με τίτλο Και θα με κοιτά στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Σαν καράβι που σπάσε στα δυο. Και θα κρύψω ένα δάκρυ από των ματιών την άκρη που θα λέει ακόμα σ' αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύω, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου ζητάτε να το σταματήσω. Δίνω έναν άλλο λυρισμό. Δώσε τώρα πόνο, Γιώργο Χρήστου, στο Goldies Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. Δύο ώρες, δύο φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, μην στεναχωριέστε. Πολλοί σταθμοί μας παίζουν σε επανάληψη και πρωινές ώρες και βραδινές και γίνεται καταστασούλα. Όλα τα μαθαίνω, όλα μου τα στέλνετε γιατί αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια τώρα την κάνουμε, η αλήθεια είναι. Άσπρα μαλλιά είχα. Μάλλον μαύρα μαλλιά είχα και άσπρισα. Παρόλο που είμαι φαλακρός, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μήνε θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο της Χρίσπα με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Να στηρίζετε τον αγαπημένο σταθμό που μας φιλοξενεί. Σας στέλνω μια διαδικτυακή αγκαλιά, μάλλον virtual αγκαλιά και διαδικτυακή γιατί μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσω τα FM, μέσα από τα FM και παντού. Φίλοι μεγάλο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Επικοινωνία.
9: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
10: Τις άνοστιες από εκείνες που περνάνε, τις εκτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 69.

0: 2681-55-23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
2: Ακούτε Ιωάννινα FM.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βαγγελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και τ' άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου, όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλβάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Τις άνοσια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
13: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
12: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
15: Κυρίες, κύριοι.
16: Πολιτικός σημαίνει τρός.
17: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσι, Φιδαίοι και Δωδεκανήσι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
18: Τι είναι αυτοί, ρε.
17: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Κουδρακτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
18: Τι γίνεται, ρε.
17: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
18: Και ποιος τα λέει.
17: Αλβανόφωνοι.
18: Τι μου λες τώρα, εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος.
19: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.

0: Αλφα Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
1: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας.
0: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
2: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
0: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Πολλά τα λεφτά.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσει.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
3: Αχ, αγαλάε!
4: Ιωνιό!

0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Μα σε καλό μου.
2: Κάνετε
1: περίπου. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιόνιον FM στους 95,5.
3: Θέλω να ευχαριστώ τη Μαρία που υπηρετεί φαντάρους στα καλά.
1: Στα παιδεία παίζει εκπομπή επικοινωνία στα Σάββατα, τα μεσημέρια μαζί σας.
3: Στο Μάκη και στη Βόνη.
1: Χριστίνα Λευκαδίτη δίπλα.
0: Δημήτρης Κολόγου Κασπάρο δίπλα.
1: Σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε όλους όσους είναι συντονισμένοι. Το ράδιο Ροδιά στο Σίδνεϊ, Αυστραλία. Ράδιο Έλλην. Αποστόλης και Χρήστος.
4: Καλημέρα Μίτσε μου.
5: Μέλης είσαι εσύ μωρέ. Τι να δεις.
1: Ένα διωράκι. Ωραία φωνή έχω σήμερα.
6: Αλλά είμαστε
0: μια ώρα.
1: Καινούργιο μικρόφωνο.
7: Και θα μιλήσει πρώτη τώρα.
8: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
9: Αν ήταν στην άθλημα.
1: Λοιπόν παιδες μου, σήμερα αποφασίσαμε. Έλα εντάξει τώρα, βαρεμένος. Όχι, ο βαρεμένος, βαρεμένος.
10: Εγώ έχει τραγουδιστές, έχει.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, πριν την Τετάρτη. Είναι πυριώτισσα.
11: Σταματήστε.
1: Και είναι η Μέρι Λίντα.
0: Και γι' αυτό της κάνουμε αφιέρωμα.
1: Στην οποία βεβαίως εμείς θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σήμερα και τα τραγούδια μας. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάμε.

τη Μέρι Λίντα. Είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και αυτός είναι που της έδωσε το όνομα Μέρι Λίντα. Της άλλαξε το όνομά της. Έχει κάνει 3 γάμους. Βέβαια έχει παντρευτεί, είχε παντρευτεί και τον Μανώλη Χιώτη. Ο οποίος έχει στην κυριολεξία τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει και Μίκη Θεοδωράκη, θα ακούσουμε στο τέλος.

0: το τελευταίο ποτηράκι, χιλιοτραγουδισμένο και από άλλους τραγουδιστές. Θυμάμαι το Μανώλη Λιδάκη που το είχε πει.
1: Αλλά τώρα με την πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, πρώτη εκτέλεση, βεβαίως.

0: Πέτρος σε μια τελευταία συνέντευξη η Μεριλίντα. Πάντα αγαπούσε και ασχώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Ναι, ναι. Έκανε και ένα δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, που έχει και μια κόρη από αυτόν, την Ευαγγελία. Πάντως είχε πει η Μεριλίντα πως ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε.
1: Μα τόσο πολύ.
0: Ναι, και χωρίσανε.

0: Το τραγούδι «Απαγωγή» που θα τα ακούσουμε προς το τέλος, πιστεύω να προλάβουμε, ήταν πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η «Απαγωγή».
0: Η «Απαγωγή», ναι. Πάμε τώρα στο «Αφού το θες».

0: νοσοκομείο ήταν τα τελευταία χρόνια. Και το μάλιστα να αντιθάψουν εκεί σε ένα εκκλησάκι.
1: Ναι, μέσα στο γυροκομείο.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, στην Αθήνα.

0: Μουλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ποιος είναι?
0: Εσείς ποιος είστε?
1: Εσύ πήρες, Λεωνίδα.
2: Δεν πρόκειται να πάρω, δεν είναι το παιδάκι από εκεί.
0: Είναι, αλλά το παιδάκι δεν ξέρω τι κάνει τώρα από εκεί και δεν το σήκωσε.
2: Καλά.

0: μου εύκολα σε κηδεία. Ρωτού, ρωτού. Δεν πάω για να τον βλέπω ζωντανό. Τώρα ήταν νησιά μου και δεν μπορεί να πάω ψυχούλα.
1: Ναι, Λεωνίδα μου.
0: Άρα θέλω ψυχούλα.
1: Ναι.
0: Και τόσο χαρά σε τη μανούλα σου άκουγα από εδώ.
1: Ναι.
0: Και χρόνια έχω τα δω. Ένα κουραντί να έχετε, με συγχωρείτε, μιλάμε απλά. Ένα σκατό να έχετε, θα μπέσα εδώ. Θα με τη μάρα μου να τη δει.
1: Λεωνίδα μου, καλέ.

0: Ακούμε, ακούμε. Αλλά είναι και άλλη μια γραμμούλα που περιμένει από δίπλα.
1: Ναι, να είναι καλά, δικιά μας είναι η
0: Γεραδίδη. Να μην, δεν ξέρω πως είναι από μακριά και χρεώνεται, κατάλαβες.
1: Να πει σε όλου του ανθρώπου χρόνια τους πολλά που γιορτάζανε και το αλλιώ και παντού.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να πατάω, να πατάω. Για να βγει το Χρήστο,
0: μπορεί να είναι δίπλα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο Χρήστο, δεν ξέρω. Ποιο είναι δίπλα.
1: Ο Χρήστο δώσει το φαΐ, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Γουστάρι, αλλά δεν είναι χοντρό όμω παρόλα αυτά.
1: Ναι, ήρθε μια φορά εδώ καλύτερα. Μακούει.
0: Ναι.
1: Δύο κούπες μεγάλες της γριάς που είχα εκεί. Και μου λέω, ξανάρθω, δεν χρειάζεται, έχω κοντά στο πάρκερ.
0: Εντάξει, Λεωνίδα μου, εντάξει, αγόρι μου, καλό. Φιλάκια, φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Η άλλη γραμμούλα μας τι λέει?
2: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Δημήτρης εδώ, καλημέρα.
2: Και στη Χριστίνα, καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Επιτυχίες να έχεις, που πάντα έχεις.
0: Αχ, ευχαριστούμε.
2: Πάντα έχεις. Γιατί παρακολουθώ και άλλους σταθμό. Σταθμού δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν το δικό σου δεν υπάρχει.
0: Να, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Κρετάσαι. Δεν σου λέω για κουπλιμάν.
0: Αρχαία Ολυμπία είστε, έτσι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Δεν σου λέω για κουπλιμάν, σου λέω την πραγματικότητα ποια είναι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Και σήμερα έχεις βάλει τη Λίντα.
0: Α, ωραία πράγματα σήμερα. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια μας.
2: Τα καλύτερα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Με το συγγόντο που κάνει με το Χιώτη.
0: Με το Χιώτη, ναι.
2: Άλλο πράγμα.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να έχετε υγεία.
0: Ευχαριστούμε επίσης και σε εσάς.
2: Όπως έχει. Και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να, και την καλημέρα στη Χριστίνα, όπως σου είπα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
0: Την αγάπη μας έχετε, την αγάπη μας. Και το τραγούδι σας το στέλνουμε αυτό τώρα σε εσάς. Γράμματα μου στέλνεις, πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στον κύριο Τάση.
3: Γεια σας.
0: Στην αρχαία Ολυμπία.
2: Ναι.
0: Φιλάκια.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γράμματα μου στέλνεις.

0: εδώ να δείτε που σας πάμε τώρα. Στο Τσιγκάνα Μαρία. Και μια γραμμούλα εδώ. Να την πάρουμε στον αέρα. Καλημέρα. Χαμηλώστε το μαραφέτη σας. Γιατί ακούμε τη φωνή μας πίσω.
1: Το ραδιοφωνάκι.
2: Γεια σου Χριστό.
0: Ο Αχριστάκης μας. Γεια σου Αχριστάκη μου. Καλά και εγώ και η Χριστίνα.
3: Ο Λεωνίδας τι λέει?
1: Να πάρεις τηλέφωνο σου είπε.
0: Είπε ότι πεινάς. Ναι, ναι.
3: Άρα Λεωνίδα. Ωραία τα λέει για τις βουλευτές ο Λεωνίδας.
0: Καλά τα λέει, ναι.
3: Ναι, ναι. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη οι βουλευτές.
0: Τι ανάγκη να έχουν, Χρήστο?
3: Ναι, ναι.
1: Η ανάγκη τους είναι μόνο να ξαναβγούν.
3: Δημητράκη, η γη ήταν από τον πύργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνεις περαιτέρω ερωτήσεις.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου.

Αυτά τα ωραία. 2-6-23-042-100 για να τα λέμε και βέβαια στα μηνύματα που μας στέλνετε με διάφορους τρόπους, ξέρετε εσείς. Οδεύουμε προς το ημίωρο.

0: πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Εσύς.
0: Ναι. Και να γυρίσουμε Δημήτρη.
1: Με περισσότερο τραγουδάκι και λίτα.
0: Έτσι.
2: Η ώρα είναι 12:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνάμεις και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλε Σούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κωμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ίδιοι. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης. Με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Λοιπόν, ξαναρθάμε πίσω, παιδιά. Παιδιά παίζει, Ionion FM, εκπομπή επικοινωνίας. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην μαζί μας. Δημήτρης Κολόκας, Χριστίνα Λευκαδίτη εδώ.

0: Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα σήμερα με τραγούδια της. Να σας πούμε πάντως για τη Μέρι Λίντα, το 1964 είχε κάνει μια περιοδία με το Μανώλη Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τραγούδισε τότε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
1: Λίθια.
0: Ναι, βέβαια. Και στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους, των δημοφιλών τότε θαυμαστών του ζεύγους, ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμη σοπράνο η Μαρία Κάλλας.
1: Απίστευτο.
0: Όχι, για να τα ξέρετε αυτά.
1: Πόσο χρονών έφυγε?
0: Έφυγε 91.

0: Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν μας στέλνει τις γραμμές αμέσως. Έχουμε μια γραμμούλα όμως εδώ. Την καταφέραμε και την πήραμε. Την κλέψαμε ουσιαστικά από το τηλεφωνικό κέντρο. Για να δούμε ποιος είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι τι? Δεν είναι τι? Από την άλλη μεριά ήρθε. Πάμε στην άλλη μεριά. Εδώ δίπλα, στη γραμμή ένα, ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, ποιος είναι? Ρουτάνι μωρέ, τέτοια πράγματα.
0: Μα δεν ήξερα, να ξέρω, καημένος κι εγώ.
1: Από την Ιερή την Πόλη, μια καλημέρα δροσερή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από την Ιερή την Πόλη, την πρωτεύουσα της Ετωλακαρνανίας.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τους 5 πρωθυπουργούς, αν ξέρεις.
0: Και τον δήμαρχο.
1: Α, θυμάσαι και τον δήμαρχο, ναι. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Η καλημέρα μου, του αντιδημάρχους, όσους τον ψηφίσανε,
0: ναι.
1: Και όσοι δεν τον ψηφίσανε.
0: Δεν έχει σημασία, όποιος δεν τον ψήφισε.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί την επόμενη να ψηφίσουν γι' αυτό.
0: Α, μπορεί, ενδεχομένως. Οπ, λοιπόν, ποιος είναι δίπλα, όπα, περίμενε, περίμενε.
1: Ο πατρινός
0: είναι.
1: Θα τον ακούς.
0: Μη σφίγγες ρε Χριστάκη, θα κάνεις κανένα δίκορκο.
1: Ρε Χριστάκη. Τι κάνεις?
2: Τι κάνει ο Διαμαντόπουλος?
0: Ωραίος, ωραίος ο Χριστός.
2: Άρε Νιόνιο.
1: Δεν ήρθες εδώ, δεν ξανάρθες στο Μεσολόγιο.
0: Δεν του δίνεις πολύ φαΐ μάλλον, γιατί τρώει πολύ, μου είπε ο Λεωνίδας. Έτσι.
1: Θυμάτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Χριστάκη, τα νέα σου, θυμάσαι τότε που πήγαμε, που συναντηθήκαμε στην Πάτρα?
2: Ναι, ναι.
1: Τότε, θυμάσαι, ποιον υποδεχτήκαμε, θυμάσαι?
2: Ποιον, ναι, δεν θυμάμαι το.
0: Δεν θυμάται.
1: Μα, δεν θυμάσαι, εσύ το θυμάσαι όλο, πώς το ξέχασες?
2: Α, τον Κάτμαν.
1: Ποιο Κάτμαν, πού το ξέρεις τον Κάτμαν εσύ, ο Κολόκας τον ξέρει.
0: Εδώ είχε έρθει ο Κάτμαν, εδώ. Ήτανε καλεσμένος μας.
1: Τότε πήγαμε στην Πάτρα, 5-6 λεωφορεία και ήσουν εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
2: Άρα, νιόνιο, λεβέτη.
1: Το ξέχασες.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
1: Τρέπεσαι να το πεις. Τρέπεσαι να το πεις. Φοβάσαι.
0: Χριστάκη, τι κάνεις?
2: Πήγες κανένα σίπουρο, νιόνιο.
1: Ας τα τρελάσου τώρα.
0: Χριστάκη, τι κάνεις?
1: Άμα πεις ποιον περιμέναμε, ποιον υποδεχτήκαμε, θα σου πω τι κάνω μετά.
0: Θα κερδίσεις πλαστικό λουκούμι.
2: Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, κάτσε.
1: Θα σου δώσει. Πάρε τηλέφωνο.
0: Θα σου δώσει γεμιστά. Έκλεισε. Πάει να κοιτάξει στο ίντερνετ τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Και τη δική μας.
1: Μακρινούς, κοντινούς, Σπύρο Απόστολος.
0: Όχι βέβαια, δεν έχει πάρει ακόμη.
1: Έμπλεξα, ναι. Θα νωρίς σήμερα και λέω μην το προλάβω και πάλι να.
0: Εντάξει, δηλαδή μου, ναι.
1: Πάντως
0: ναι.
1: Τον χαιρετάω.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είχες μέσα και περίμενα να πει κι εγώ να αποτύχει. Τσίπορο τίποτε.
0: Α, ναι, δεν ήρθε.
1: Έβρα τηλέφωνο, ότι τηλέφωνο, ότι καλοκουγότανε, ότι πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν ακούγες με πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Ακούει.
1: Ας βάλεσαι ένα τηλέφωνο σήμερα.
0: Χτύπα ένα τηλέφωνο, Απόστολε, χτύπα ένα τηλέφωνο.
1: Το σύστημα, γιατί πήγαμε μπερδέματα
0: χθες. Τι σύστημα είχε το σύστημα?
1: Λοιπόν, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Καλά, καλά.
1: Πήρω μας τον Μιχάλη τον Ασπρουλούπου, τον Πατρί, τον Πλανητάρχη του ραδιοφώνου.
0: Ωραία, τι τραγούδια σου βάζω.
1: Φίλο μας τον Ηλία, αυτά τα τραγούδια που βάζεις, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα τραγούδια.
3: καλά τώρα.
0: Τώρα καλά.
1: Πες του κάτι, ρε Χριστιανά.
3: Γιατί αυτά είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τέτοιες ώρες.
3: Δεν είναι μόνο τα κλαρίνα.
1: Ναι, ναι. Ο Σώτος τα ακούει αυτά. Φίλος μας ο Σώτος.
0: Ξέρει τι κάνει ο Σώτος.
1: Ναι, την κυρία Λύρα να χαιρετήσω.
0: Τον Ηλία ξέχασες που μας στέλνει μηνύματα εδώ ότι τίποτα δεν τον χαιρετάς.
1: Να ακούσουμε ζωντανά τον Ηλία, πώς δεν χαιρετάω, εγώ δεν χαιρετάω.
0: Α.
1: Τον Ηλία με τη Βότικα, αυτό είναι
0: το λέω. Ναι.
1: Πώς δεν θυμάμαι. Πάντα τον χαιρετάω, αλλά αυτός ας πω ότι ξεχνάει, παραμιλάει, δεν το θυμάται πάντα.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, κι άλλοι πολύ βέβαια, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Μας τώρα χάνει τη δουλειά του.
0: Καλά, Νιόνιο μου.
1: Λοιπόν, η κυρία Λύρα την άκουσα χθες εκεί μέσω Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Τι θυμάσαι την κυρία.
0: Μας έχει πάρει εδώ, μας παίρνει.
1: Τι σας έχει πάρει, σας έχει στείλει ένα σωρό λουκάνικα φαμφούτες.
0: Δεν μας έχουν έρθει τα λουκάνικα, δεν έχουν έρθει.
1: Θυμάσαι που τα τρώγατε εκεί πέρα και εμείς τίποτα εδώ δείτε. Θα ξεχνάς κι εσύ.
0: Σου λέω δεν είχαν έρθει, είχαν έρθει, είχαν λήξει όταν ήρθανε. Δεν ήταν, ήταν πολύ μαλακά.
1: Η κυρία Τάνα που τη χάσαμε και αυτή.
0: Ναι.
1: Στη Ζακηθινιά που να είναι και στη Ζάκη δεν μπορεί να είναι και στη
0: Ζάκη. Μα Ολλανδία είναι, Ολλανδία.
1: Ολλανδία ήταν καλά. Την κυρία Σούλα τη Ζακηθινιά και όλη τη Ζάκη του Κία, την ψήλια ξαδέρια Φόκου. Τα πάντα όλη τη Ζάκη του.
0: Ωραία.
1: Του Λεωνίδα του φίλου μα.
0: Και όχι, πήρε ο Λεωνίδας, έκανε έδωσε το παρόν.
3: Πρώτος.
0: Ναι, πρώτος ήτανε. Πρώτος. Ναι.
1: Πήρε κανιά αύξηση, είπε τίποτε για αύξηση.
0: Όχι, το ανάποδο μάλλον.
1: Μετά το Σεπτέμβριο θα πάρει αυτό ο
0: Πουτσού. Θα πάρει, ναι. Λες να
1: το,
0: πάρει, μωρέ. Ο Λάμπης πάει, ο Λάμπης. Πάει, μαζί με την Κόφτρα είναι.
1: Όχι,
0: ποιος Λάμπης?
1: Ο ταξιτζής, ο Γερμανός.
0: Α, γιατί νόμιζα ότι λες το Λάμπη από τη Ζάκη αυτό.
1: Ναι. Ωραίος ο Λάμπης.
0: Ναι.
1: Είχαν πιαστεί να δώσει με την Κόφτρα στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και το έχει βάλει Κόφτρα άσημο χέρι εκεί.
0: Τι αρχείο έχουμε, τι αρχείο.
1: Ουτσάλα που κόκορες.
0: Ναι, άλλες εποχές. Ναι.
1: Και το φίλο μας ο Θοδωρής, μωρέ, δε
0: μου. Βεβαίως.
1: Καλύτερο παιδί της κυρία Μαρίας.
0: Και ο Θοδωρής, βεβαίως.
1: Αίμιες της μα, κυρία Μαρίας. Αυτά, μωρέ. Και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν από απόψη, αύριο, μεθαύριο.
0: Τι γιορτάζουν, Χριστίνα?
1: Παρασκευή, Παρασκευούλα.
0: Μας μπερδεύει εδώ, ναι.
1: Ο Πιντηλής, μεθαύριο. Ο Ηλίας ήταν η προφές, πάει ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας, τα είπαμε, χρόνια πολλά και στο γιο σου.
1: Ναι, και ευχαριστώ και τους φίλους που τηλεφωνήσανε.
0: Ναι.
1: Από μακριά, Φιλανδία, από
0: βέβαια.
1: Κάναντα, από Νέα Ζηλανδία.
0: Και τον πάρει ο Μπούς τον Κάναντα.
1: Να είναι όλοι καλά. Λοιπόν, είπα πολλά, με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε. Πάντα η πρωτεύουσα της
3: Ετώλο
0: Καρνανίας έχει...
1: Χριστίνα, πότε παίρνει τη άδεια?
3: Ναι.
0: Πότε, Χριστίνα, πες το.
3: Ναι.
0: Τέλη Αυγούστου προς Ιούλιο.
1: Που θα πάτε, δεν ρωτάω.
0: Που θα πας.
3: Και θέλεις να μ' αφήσεις.
1: Να μην πάτε μακριά.
0: Όχι μακριά. Κοντά, εδώ δίπλα.
1: Στον Καναδά μπορείτε να πάτε. Φιλανδία που έχουμε ανθρώπους δικούς μας.
0: Έχουμε. Στη Φιλανδία, ναι.
1: Νέα Ζηλανδία το βλέπω λίγο.
0: Είναι λίγο μακριά η Νέα Ζηλανδία, αλλά στον Καναδά είναι κοντά. Τώρα θα το πάρει και ο τέτοιος, ο Τραμπ, τον Καναδά, οπότε εντάξει. Θα βγάλει και τους δασμούς.
1: Εντάξει. Δικό σου είναι. Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, I love you, κάργα.
1: Η κόλλη μου σου πάει.
0: Ναι. Κάντε δουλειά σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια στο Νιονιακούλη, στο Μεσολόγγι, την πρωτεύουσα της Ετωλοκαρνανίας, με τον ωραίο δήμαρχο. Ερωτά μου κατεργάρι.

0: Παπαδία παίζει. Η καλύτερη εκπομπή επικοινωνίας ever.
1: Αυτό το λέει ο...
0: Μη λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Ο Κολόκας αγαπάει την εκπομπή και το Χριστινάκι. Το Χριστινάκι αγαπάει τον Κολόκα και την εκπομπή, λέει. Ωραία.
1: Ποιος είναι, μωρέ?
0: Ο Ηλίας, ο Κολόκας, ο Χριστινάκι και η εκπομπή αγαπούν εμένα.
1: Εννοείται.
0: Πολλές μεταβατικές ιδιότητες. Ωραία, ωραία. Έρωτά μου κατεργάρι, Ηλία μου.
2: Με πληγώσες και σου ζητώ ελεημοσύνη.
0: Τι σας παίζουμε σήμερα?

Πάμε στη Σκούνα, παιδιά. Η Onion FM, παιδιά, παίζει. Ραδιο Ροδιά, παίζει. Ραδιο Έλληνε, επίσης, παιδιά, παίζει.

0: Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η Μέρι Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως είναι η Γλυκερία, η Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Επηρέασε την Άννα Βύση.
0: Η Άννα Βύση τραγούδουσε έντεχνα παλιά.
1: Ναι, παλιά.
0: Όταν ήταν με τον Ταλάρα.
1: Τότε είχε επηρεαστεί.
0: Βέβαια. Να. Τώρα μετά την επηρέασε ο
1: Καρβέλης. Το Καρβέλη.
0: Ψωμί δεν έχουμε να φάμε για ακούμε τον Καρβέλα. Λοιπόν. Με τις οποίες έχει συνεργαστεί, να πούμε.
2: Η αγάπη μου έχει μέσα ξενιτιά σκληρή και βαμπέσα. Ξενιτιά σκληρή και βαμπέσα. Πόσο σε μισώ.
0: Τελευταίες της πάντως εμφανίσεις στα νυχτερινά μαγαζιά ήταν το 95-96 αυτή τη σεζόν με τη Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη και με τη Γλυκερία το 2002-2003 στο Χάραμα. Και το 11 με την Άννα Βύση, 11 με 12 με την Άννα Βύση στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ. Δεν είχαμε πάει να τη δούμε. Δεν την είχα δει από κοντά.

0: και παρατηρήσεις μουσικές ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Μια μικρή παρατήρηση, όχι για τη Μέρη αλλά για το Χιώτη. Η τέταρτη χορδή στο μπουζούκι είναι εφεύρεση του Στεφανάκη Σιτάμπελου και όχι του Χιώτη όπως διατείνεται. Ο Σιτάμπελος, όπως μας λέει εδώ, ήταν δάσκαλος του Χιώτη. Ναι, αλλά τι μαθητή είχε, έτσι.
1: Καλά,
0: δεν υπάρχει τώρα το μπουζούκι του Χιώτη. Θεσσαλονίκη μου.

0: Κλασικό πια εδώ, ε. Χριστίνα, τα ηλιοβασιλέματα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κλασικό.
1: Τα περισσότερα πόσα έπαιξαν.
0: Εντάξει, σχεδόν όλα είναι επιτυχίες. Και στον κινηματογράφο έχει τραγούδιση. Και για τον κινηματογράφο τραγούδια θα ακούσουμε. Τον ένα βλάκα και μισό.

0: θρακουστή μας.
1: Ποιος είναι?
0: Λέω να θρακουστεί γιατί δεν ακούει live, ακούει μετά. Την εκπομπή από την αυταρχία μας. Είμαι ο παλιό ντυμάτια με ρωτήσεις.
1: Έτσι πρέπει. Μαθαίνεις.
0: Έτσι. Το σώτο εννοώ.
1: Εγώ θέλω να ακούσω Γιάννενα τώρα.
0: Γιάννενα, θα μας στείλουνε τα Γιάννενα.
1: Θα μας στείλουνε
0: ή θα τα φάει η Μαρμάγκα. Δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω, αλλά θέλω πατρίδα.
0: Δεν το βλέπω να έρχεται.

0: αλλάξει τηλεφωνητή και αυτός είναι κουφός. Διορίστηκε αξιοκρατικά κουφός. Λοιπόν, για να δούμε που θα πάμε τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πέρα για πέρα.
1: Να το, αυτό που ήθελα μου ήρθε.
0: Τι ήθελε, τι ήθελε. Κάτι Χριστίνα.
1: Πατρίδα λέω.
2: Πατρίδα, ναι, πατρίδα. Τι κάνετε παιδιά.
0: Καλά εσείς, πώς είστε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουμε και ακουγόμαστε.
0: Μπράβο, έτσι σας θέλω.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν θα το βάλουμε κάτω ποτέ.
2: Όχι, βέβαια.
0: Κάτω θα το βάλουμε, όχι πάντα, μερικές φορές, ναι.
2: Ξέρετε ότι η καρδιά δεν γεράζει ποτέ.
0: Αν είναι δυνατό.
2: Θα αφήσει και τη φωνή.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ναι.
0: Συμφωνούμε και απαυξάνουμε.
2: Όσο για τις φωνές αυτές, τις παλές φωνές, δεν ξαναβγαίνουνε.
0: Όχι. Που είναι άλλο πράγμα.
1: Έσπασε το καλούπι.
0: Η αλήθεια.
2: Ναι. Ήταν φωνές.
0: Ορφανεύουμε πολύ.
2: Με αξιοπρέπεια.
1: Πράγματι.
2: Με το ντύσιμό τους, με το χτένισμά τους.
0: Ναι.
2: Έβγαίνανε πάνω με συγχωρείτε σούργελα.
0: Αφήστε με ξεκούμποτα εκεί τα φουστάνια.
2: Έβγαίνουν απάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή χάνεται αυτή η αξία.
0: Τι καλό θα μας πείτε σήμερα.
2: Θα πω ένα, να τα ακούσουμε και αυτό.
0: Έχουμε 4 λεπτά περίπου, 5. 4 λεπτά.
2: Ναι.
0: Ωραία, να το πάμε.
2: Θα προλάβω.
0: Ναι, θα προλάβετε, μα τι.
2: Θα προλάβω, δεν το καλό.
1: Ας πάμε, φύγαμε.
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: Αχ,

Αχ, γι' αυτό πρέπει με στη ζωή. Αχ, πάντα καλό να, καλό να κάνει.

0: ευχαριστώ που μας
1: μεγάλες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τραγούδι αυτό.
0: Ναι.
1: Τα αφιερώνουμε στους εξουσιαστές μας.
0: Τα αφιερώνουμε, ναι, τα αφιερώνουμε. Χαιρετώ και τον Διονύση που τον άκουσα και όλη την παρέα μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και την Αυστραλία μας εκεί όλους, τα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά όσους θα γιορτάζουν αύριο.
1: Τι είπαμε,
0: αύριο,
1: γιατί δεν θυμόμαι. Ο Νιόνιος μας την έκανε, δεν μας είπε τι ήταν, τι είναι αύριο, τι γιορτή.
0: Αύριο είναι σε Αγία Παρασκευή.
1: Α, τη Αγία Παρασκευή.
0: Και μεθαύριο είναι το Αγίο Παντελέμονα.
2: Ή άλλος Βιβής.
1: Α.
0: Ναι, είναι παντού πανηγύρια.
1: Ναι, είναι ο μήνας των πανηγυραίων.
0: Ναι, ναι, είναι παντού πανηγύρια.
1: Πράγματι.
0: Θέλω και εγώ να μοιραστώ τη χαρά μου που θα πάω σε ένα χωριό στα Τζουμέρκα να τραγουδήσω.
2: Σε ποιο χωριό?
0: Αύριο στο. Το σκούπο, Χριστίνα μου, το απελοχώρι.
1: Θα πάτε να τραγουδήσετε, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Θα πάω να τραγουδήσω δύο βραδιές.
1: Μπράβο σας.
0: Αύριο το βράδυ και μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Όσοι αν μας ακούνε εδώ γύρω στην Ήπειρο, θα χαρώ να συμμετέχουν στο πανηγύρι σε αυτό το χωριό, γιατί κρατάνε παράδοση.
1: Πολύ ωραία, πολύ κυρία Στοιχεία, συγχαρητήρια.
2: Και εμείς έχουμε πολύ ωραία πανηγύρια
0: και
2: την άλλη.
0: Πολλά χρόνια που πάω σε αυτό το χωριό, είναι το μόνο χωριό που, μη σου πω και 30 χρόνια, δεν πάω κάθε χρόνο φυσικά, αλλά με προτιμάνε.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολλά πολύ χαιρόμαστε. Φωνάρα έτσι κι αλλιώς είστε.
0: Για το χωριό, το παλαιχώρι Μπότσαρη, που είναι το σπίτι μου. Και έχω τα δικαιώματά μου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και αυτό πανηγύρι. Και δεν με προτιμάει.
1: Δεν σας προτιμάει.
0: Όχι. Το πανηγύρι δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει και το πανηγύρι γίνεται απ' έξω από το σπίτι μου.
1: Εντάξει, ποιος αγιάζει στον τόπο του.
2: Αυτό ισχύει.
0: Ναι, ακριβώς, αλλά τον Άγιο από το διπλανό χωριό τον θέλουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση.
0: Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είστε.
1: Θα είμαστε.
2: Θα είμαστε γενικώς.
1: Δεν φεύγουμε.
2: Θα ανακοινώσουμε ένα Σάββατο.
1: Όχι, δεν φεύγουμε. Μπορεί να λείψουμε ένα Σάββατο, αλλά δεν φεύγουμε καθότι.
0: Όχι, για διακοπές.
1: Δεν έχει τέτοια με το Μητσοτάκι τώρα. Δεν έχει τώρα διακοπές, τώρα τι είναι αυτά.
2: Δεν μας θέλετε και θέλετε να μας διώξετε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάτι, παιδιά. Οι παλιοί παράδειγμοι γονείς μου δεν ήξεραν τι πάνε να πει διακοπές.
1: Έλαντε.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης μας επανέφερε στο σωστό δρόμο ο πρωθυπουργός μας.
0: Μην νομίζετε κάναμε διακοπές.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Να δούμε τους συγγενείς από ένα χωριό στο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτές ήταν οι διακοπές.
1: Μας επανέφερε ο άνθρωπος, μας επανέφερε. Και εμείς τον βρίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Τι να πούμε,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Άντε να είστε καλά.
2: Γεια
1: φιλάκια,
2: σας,
1: φιλάκια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση.
0: Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είστε.
1: Θα είμαστε.
2: Θα είμαστε γενικώς.
1: Δεν φεύγουμε.
2: Θα ανακοινώσουμε ένα Σάββατο.
1: Όχι, δεν φεύγουμε. Μπορεί να λείψουμε ένα Σάββατο, αλλά δεν φεύγουμε καθότι.
0: Όχι, για διακοπές.
1: Δεν έχει τέτοια με το Μητσοτάκι τώρα. Δεν έχει τώρα διακοπές, τώρα τι είναι αυτά.
2: Δεν μας θέλετε και θέλετε να μας διώξετε.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάτι, παιδιά. Οι παλιοί παράδειγμοι γονείς μου δεν ήξεραν τι πάνε να πει διακοπές.
1: Έλαντε.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης μας επανέφερε στο σωστό δρόμο ο πρωθυπουργός μας.
0: Μην νομίζετε κάναμε διακοπές.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Να δούμε τους συγγενείς από ένα χωριό στο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτές ήταν οι διακοπές.
1: Μας επανέφερε ο άνθρωπος, μας επανέφερε. Και εμείς τον βρίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Τι να πούμε,
1: ναι.
0: Άντε να είστε καλά.
2: Γεια
1: φιλάκια,
2: σας,
1: φιλάκια.

0: υπουργός μας.
1: Μην νομίζεις ότι κάναμε διακοπές.
0: Ναι, μην γι' αυτό λέω ρε παιδί μου.
1: Να δούμε τους συγγενείς από ένα χωριό στο άλλο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτές ήταν οι διακοπές.
0: Μας επανέφερε ο άνθρωπος, μας επανέφερε. Και εμείς τον βρίζουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαν δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
1: Τι να πούμε, εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε να είστε καλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια πολλά στην κυρία Ευτυχία στα Ιωάννινα. Να πούμε ότι θα κάνουμε διακοπή μας, το καθυστερήσαμε λιγάκι, κατά δύο λεπτάκια, είναι μία και δύο πρώτα λεπτά και πάμε στο πρόγραμμά μας και στο διαφημιστικό μας πρόγραμμα τώρα.
3: Ionion FM Stereo.

0: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφόλες στις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του, η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη.

0: Ionion FM.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε, παιδιά. Έχουμε δύο γραμμούλες. Πάμε στην πρώτη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, στην πρώτη γραμμούλα. Μισό λεπτάκι.
3: Μένω, περιμένω εγώ, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μισή, στην άλλη γραμμούλα, ποιος είναι στην άλλη?
3: Ιωάννα, Γκέρμαν.
1: Παιδιά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
3: Ιωάννα, εγώ ξαναπαίρνω, Δημήτρη μου.
1: Ναι, να ξαναπάρετε.
3: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
3: Γιατί να μιλήσουμε μαζί, πού είναι το πρόβλημα? Όχι, δεν μπορούμε και οι δύο, γιατί θέλω λίγο να του πω το Δημήτρη.
1: Καλά, την έχει, θα την πιάσει τώρα τέτοιο, ναι.
3: Ναι, ναι, θα τα ακούω.
1: Θα τραγουδήσει, κυρία Ιωάννα μου. Τι κάνετε, κυρία Ιωάννα μου?
3: Έχουμε πάρα πολύ ζέστη πάλι.
1: Εμείς εδώ έχουμε δροσιά. Ελάτε στην Ελλάδα, κυρία.
3: 30, αύριο είναι να βάλει 35.
1: 35.
3: Και από την Δευτέρα 40 πάλι.
1: Μα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλετε?
3: Αυτό τι θέλουμε. Εντάξει.
1: Μα τι θέλετε επιτέλους?
2: Βουτήξτε στα συντριβάνια.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που έφυγα σε γραμμή να χαιρετίζω όλη μας τη μεγάλη παρέα.
1: Μπράβο.
3: Στο γάμο την περασμένο Σάββατο ήταν 600 άτομα.
1: Ωραία,
2: διασκεδάσατε.
1: Πολύ ωραία, μπράβο.
3: Εγώ δεν πήγα, ο γιος μου πήγε.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί ο γαμπρός είναι από την Ελαφώνησο και οι γονείς του έχουν και ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο από
1: την Ελαφώνησο. Την Ελαφώνησο, τι ωραία είναι εκεί. Πολύ όμορφα.
3: Ο παπάς που βάφτισε ήταν ο Δεσπότης, ο Ευστάθιος της Πάρτης και της Μονεμασίας.
1: Το γνωστό εκκλησάκι της Ελαφωνήσου δηλαδή.
3: Ναι,
1: το γνωστό, πολυφωτογραφισμένο.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Ξέρω εγώ. Βέβαια, βέβαια.
3: Και ο Δεσπότης της Πάρτης και Μονεμασίας είναι από τη Βαλήρα.
1: Α, μάλιστα.
3: Και έχουν κάποια συγγένεια με τη παραδεξιμιά μου, την Ιωάννα, τη Μαριάννα.
1: Τέλεια, τέλεια.
3: Και αυτός έκανε τη στέψη.
1: Μπράβο.
3: Και ήταν περισσότερα από 300 άτομα από την Αμερική, γιατί ο γαμπρός εργάζεται στο Λευκό Οίκο.
1: Α, μήπως ήρθε ο Τραμπ, δεν ήρθε ο Τραμπ.
3: Δεν ξέρω, αλλά πίσω μάλλον τηλεγράφουμε.
1: Μπράβο, κυρία Ιωάννα.
3: Ωραία,
1: ωραία.
2: Υπερπαραγωγή.
3: Θα ήθελα σήμερα να χαιρετήσω ένα πρώτο μου, όχι δεύτερο ξάδερφο. Έχει αυτή την εφημερίδα στην Ελλάδα που λέει για 60... Η εφημερίδα των συνταξιούχων.
1: Α.
3: Την έχετε γνωρίσει.
1: Και των συνταξιούχων δεν την γνωρίσαμε ακόμη, αλλά πού θα μας πάει.
2: Τώρα
3: ο Γιάννης είναι από τη Λάμπερ, να εγώ είμαι από την Παλιέρα, αυτό το δίπλανο χωριό.
1: Α, από δίπλα είναι.
3: Και
1: ναι.
3: Κάνει και το κόμμα 60 πλάς.
1: Α, το κόμμα των συνταξιούχων.
3: Ναι.
1: Να κόψει αυτό τίποτα τώρα από τον Κούλι, ρε παιδί μου, να κόψει.
3: Τώρα, σου πω. Τώρα θα πω, ο Γιάννης Παπαγεωργίου
1: ναι,
3: με τη μάνα μου είναι πρώτα ξαδέρφια.
1: Α.
3: Γιατί τη μάνα μου λέγεται Παπαγεωργίου στο σώι της.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά ο πατέρας του Γιάννη παντρεύτηκε πολύ μεγάλη ηλικία. Έκανε ο Γιάννη, γιατί είναι πιο μικρός και αυτός είναι μπλεμίνα τώρα κάπου.
1: Ναι.
3: Και μου λέει πάρε εσύ τηλέφωνο στα ραδιόφωνα. Γιατί έχουμε δικαίωμα και είδες της διασποράς να ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να ψηφίσουμε τους συνταξιούχους, βεβαίως. Γιατί όχι?
3: Γιατί
1: να ψηφίσουμε τους άλλους?
3: Είμαστε άνω των 60. Εγώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα ο καθένας κάνει το κόμμα του. Τώρα οι κλέφτες έχουν τα δικά τους κόμματα. Να κάνουν και οι συνταξιούχοι, να κάνουν και οι τραγουδιστές, να κάνουν και οι άλλοι. Όλοι να κάνουν ένα κόμμα.
2: Να κάνουμε και εμείς εδώ σταθμό.
1: Πολλά κόμματα. Γιατί να είναι ένα κόμμα? Πολλά τα κόμματα. Ένα είναι το κόμμα, ένα είναι το κουκουέ. Κάτσε, γιατί να είναι ένα?
3: Το συνταξιούχο.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
3: Και τώρα θέλω να σας πω και το άλλο που δεν σας το έχω πει. Ο δήμαρχος της Φραγκούτης, ο κεντρικός, είναι από τη Συρία.
1: Α, είναι από τη Συρία. Μάλιστα.
3: Και η γυναίκα του είναι Ελληνίδα από την Ήπειρο.
1: Α, τι λέτε. Μπράβο. Τι διασταυρώσεις είναι αυτές?
3: Είναι από την Ελληνίδα, την Ελλάδα μας. Αλλά ο Σύριος είναι πάρα πολύ μορφωμένος, δεν ανοίξει κανένα κόμμα.
1: Ναι.
3: Είχε έρθει το 2015 στο Ουμ της Γερμανίας, σαν πρόσφυγας που του λένε.
1: Ναι.
3: Και γνωρίστηκε με την Ελληνίδα και παντοθήκανε και είναι εδώ δήμαρχος.
1: Γιατί μπράβο, μπράβο, ορίστε.
3: Παντού γίνονται σκάνδαλα, Δημήτρη μου.
1: Εμένα το λέτε.
3: Ο προηγούμενος δήμαρχος, μην τα λέω τώρα στον αέρα.
1: Ναι, γιατί, ναι, τέλος πάντων. Αλλά γιατί να γίνονται σκάνδαλα, κυρία Ιωάννα μου, γιατί?
3: Που έχουμε Ελληνίδα δήμαρχο, σύζυγο δήμαρχο.
1: Ναι.
3: Τα νέα μας είναι ευχάριστα, ωραία. Εγώ έχω εδώ πέρα μία Πολωνέζα και με προσέχει.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
3: Σήμερα θα έρθει αργότερα και από ό,τι μου είπε, Θα παντρευτεί 19 του.
1: Θα παντρευτεί και αυτή, έχει πέσει περονόσπονο. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
3: Ρε
1: παιδί μου, πολύ παντρε, πολύ παντρεά.
3: Ναι, ναι, ναι. Εσείς με την πρώτη ευκαιρία όταν θα κάνετε διακοπές, να με επισκεφτείτε εσύ Φραγκφούρτη.
1: Α, Φραγκφούρτη, βεβαίως. Ναι, εδώ δίπλα είναι. Τι, σιγά, τι λέτε τώρα. Δίπλα.
3: Σπίτι έχω για να μείνετε.
1: Για να μείνουμε. Πώ θα φτάσουμε είναι το θέμα.
3: Όχι, όχι ξενοδοχεία, εδώ θα έρθει.
1: Ναι, όχι, το θέμα είναι να φτάσουμε, δεν είναι να έρθουμε. Να μείνουμε.
3: Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Α, φάμε και τα λουκάνικα.
3: Ναι, τα λουκάνικα υπάρχουν. Δεν μου λέτε να χαιρετήσετε αυτή τη φίρμα που κάνει τα ωραία γλυκά στο Βαρθολομείο.
1: Α, ναι.
3: Να μου στείλει ένα πακετάκι.
1: Το μπισκοτίνο, το μπισκοτίνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι,
3: να είχα τώρα ένα γλυκό να έτρωγα.
1: Θα σας φέρουμε, θα σας γλυκάνουμε, θα σας φέρουμε.
3: Να έρθετε, να έρθετε. Μόλι Φραγκφούρτη, ωραία πόλη είναι, έχει και την κεντρική τράπεζα.
1: Βέβαια, βέβαια. Γερμανούς έχει φίλους, ωραία, μια χαρά. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, οι Γερμανοί.
3: Βέβαια,
1: είναι φίλοι μας, βέβαια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ,
1: εσείς τι πρόβλημα να έχετε.
3: Έχω έρθει στην Γερμανία 26 Ιουλίου του 1969.
1: Ναι, ω, καλά.
3: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Όπω μιλάμε προ αρχαιοτά των χρόνων. Ναι, ναι, την κάνατε επί Χούντας, φύγατε.
3: Καλά, εγώ έχω φύγει από την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα χρόνια πέρασαν, αυτό που λέει και ο Βασιλόπουλος, ο Απόστολος.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Είναι κρίμα, σου λέω ειλικρινά. Αγαπάμε πάρα πολύ την πατρίδα μας. Πάρα πολύ.
1: Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε. Αλλά το ξέρουμε ότι την αγαπάτε. Το ξέρουμε.
3: Πάρα πολύ. Πάρα
1: εκείνοι
3: πολύ,
1: που είναι εδώ δεν την αγαπάνε. Έχουν πάθει κάτι, έχουν πάθει. Έχουν πάθει.
3: Εσύ είδα εκεί στην τηλεόραση την επέτειο 52 χρόνια μετά από το.
1: Ναι.
3: Τη δημοκρατία μας.
1: Ναι.
3: Είδα εκεί οι δίνες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Η γιορτή της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας. Ρε, δεν τρεβόμαστε. Κοιτάξτε τώρα, το πήρανε χαμπάρι οι πολιτικοί. Πολλοί πολιτικοί δεν πήγανε. Το πήρανε χαμπάρι, το έχει πάρει χαμπάρι ο λαός. Και αρχίζουν να μην πηγαίνουν για να επενδύσουν, ξέρετε, όχι γιατί.
3: Ναι.
1: Έτσι κάνουν, δεν πάνε και καλά, ας πούμε.
3: Άλλο,
1: εντάξει, όχι για τα μας, όχι σε τα μας.
3: Για την Κύπρο μας που είναι και αυτή την ιδέα.
1: Κοίτα μακράν η Κύπρος. Αφήστε τι. Κοίτα μακράν. Είναι πιο κοντά η Τουρκία.
3: Γιατί δεν κάνουν κάτι.
1: Τι θα κάνουν.
3: Γιατί και εδώ,
1: εδώ δεν κάνουν για το Αιγαίο, δεν κάνουν για τα Δωδεκάνησα, δεν κάνουν να κάνουν για την Κύπρο. Μα τι λέτε. Δεν κάνουν για την Κρήτη. Τέλος πάντων, κυρία Ιωάννα μου.
3: Σας αγαπώ πολύ.
1: Και εμείς χαρήκαμε πολύ, κυρία Ιωάννα μου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
3: Πολλά φιλιά σου.
1: Φιλιά, φιλιά.
3: Σας αγαπώ και το επόμενο τραγουδάκι. Βάλε μου ωραίο τραγούδι.
1: Θα βάλω τώρα ωραίο τραγούδι για εσάς μετά την επόμενη γραμμή. Βεβαίως θα σας βάλω. Θα βάλουμε, βάζουμε, παίζουμε Μεριλίντα τώρα που πέθανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι όλα τα τραγούδια της Μεριλίντα.
3: Βάλτε όποιο θέλετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Θέματα ένα αφιερωμένο σε όλους μας.
1: Έγινε.
3: Φιλάκια.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Πάμε στην άλλη γραμμούλα τελικά. Είναι τι.
2: Τι είναι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ω, καλό βράδυ.
2: Εκεί.
0: Με το ωραίο, ωραίες οι φωνές σας και ωραίο το πρόγραμμά σας.
1: Αποστόλη μου, τι κάνεις.
0: Καλά, Δημήτρη μου, όλα τα αστέρια εκεί μαζεύεις και ζηλεύουν, να σου πω την αλήθεια. Μάστορας, η Λεβέντης εδώ πέρα, η Ιωάννα, άντε να γίνει νεαρή, να πάω να την πάρω.
1: Θα παντρευτεί, θα παντρευτεί. Έχει πέσει πολύ γάμος.
0: Τι να κάνουμε, είναι ρομαντικιά γυναίκα αυτή.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, την ξέρουμε χρόνια, είναι και πατριώτησα κάτω από τη Μεσσηνία, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Είναι εκεί από το.
1: Από τη Βαλίρα, από τη Βαλίρα. Ναι.
0: Βαλίρα, μπράβο.
1: Βαλίρα. Εκεί το μυαλό σου και μια λίρα. Λέει το πουλάνε στη Βαλίρα.
0: Εκεί είναι και το Γιωργαρά, η μάνα από εκεί.
1: Α, ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Η ραδιοφωνία Μάνα Ελλάδα.
1: Α, από ναι, από εκεί είναι. Α, ναι, από εκεί είναι. Ναι, ναι, από εκεί, από εκεί.
0: Ναι, από εκεί είναι και τους λέω μια μέρα, τους λέω μια μέρα να βγουν στον αέρα να μιλήσουν, να πούν τα δικά τους εκεί στο Γιωργαρά ή σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να βγούνε, ρε παιδί μου, να βγούνε.
0: Ναι. Να πούνε τα δικά τους, αλλά βλέπεις η Ιωάννα μας θέλει κάποια βοήθεια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και πρέπει να έχει κάποιος να την βοηθήσει.
1: Έχει, έχει μία Πολωνέζα, λέει, αν θα παντρευτεί κι αυτή.
0: Ναι, ναι, τι να κάνει, ναι,
1: τι να κάνει, ναι.
0: Το μάστορα που άκουσα από την ιερή που όλοι να είναι καλά κι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, Λεβέντης κι αυτός. Το Μιχάλη τον Ασπρολούπο, τον Ακρίτα.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Το Μιχάλη και το Σότο. Βέβαια.
0: Μπράβο. Και το Σώτο μας από τον Καναδά.
1: Τι καλό παιδί. Τι καλό αρκουδάκι.
0: Ο Αντώνης ο Φούσκος.
1: Ο Αντώνης, ναι, ναι, ναι. Αντωνάκι μου, κάτι μας έστειλε εδώ. Ένα σπίτι μας έστειλε.
0: Ο Άρκοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κάτι κάνει εκεί στο σπίτι ο Αντώνης.
0: Για τη Χριστίνα να χαιρετήσω που είναι δίπλα σου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πρόγραμμα. Να χαιρετήσω και το Σάκη, ρε παιδί μου, το Λεβέντι, αυτό Σάκη μεγάλα παιδιά.
1: Τον Παναγιώτατο. Ποιο Σάκη?
0: Για τον Παναγιώτατο. Το Σάκη που έκανε πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα παιδιά. Εντάξει, μικρά είναι.
0: Είχε κάνει κάτι παιδιά.
1: Ναι, ένα παιδάκι, ναι, ναι, μικρό. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται καμιά φορά από εκεί.
1: Βεβαίως, εννοείται, εννοείται ότι έρχεται και κάνουμε και τη. Κάνουμε στην αλλαγή του χρόνου σατυρική εκπομπή και λοιπά. Τα κάνουμε αυτά.
0: Ωραία. Μπράβο,
1: βέβαια,
0: μπράβο,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Βέβαια. Χαιρετισμού. Είχε ωραίου ανθρώπου εσύ εκεί πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ είναι σχολή. Σχολή. Εδώ είναι σχολή.
0: Και αυτό κάνει αυτό με μεράκι, αλλά και η καρδιά σου είναι εγώ όπως ο ήλιος. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ναι. Ναι, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ να χαιρετήσω το χωριό μου που σας ακούνε εκεί πέρα.
1: Τη Ροδιά, στην Ποινία, βέβαια.
0: Και πέρα όλοι, όλοι εκεί πέρα. Εδώ σε μεταδίδουμε συνέχεια και δεν σε αφήνουμε καθόλου.
1: Καλά μου κάνετε, να καταλάβω.
0: Ωραία σου.
1: Να μάθω.
0: Και να σου επιτρέπουν να τα βγάλεις την αλήθεια.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο τώρα τελευταία, είναι δύσκολα τα χρόνια. Δύσκολα. Έχουμε δυσκολίες, έχουμε βέβαια, βέβαια.
0: Ναι. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας αυτής από την πατρίδα μας, από τα μέρη μας.
1: Βέβαια, από τον πύργο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ. Αυτή η γυναίκα, εγώ μέσα στην ψυχή μου την έχω χαρακτηρίσει σαν να τραγουδάνε πολλά ειδόνια.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ωραία. Δεν είδατε τι τραγουδάρες έχει εδώ, τι έχει τραγουδήσει.
0: Αυτή όπου τη βάλει, τραγούδισε.
1: Αν καταφέρουμε να ακούσουμε και θα τα βάλουμε τώρα ένθετα για να μην μπορεί να μην προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
0: Σε εσάς, σε όλο τον πλανήτη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου.
0: Δημήτρη, να μην σου τρώω την ώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο και ευχαριστούμε πολύ για το άρωμα που μας στέλνετε από το όμορφο.
1: Να είστε καλά, δική μας χαρά είναι αυτή. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
0: Το
1: Ντένι, ναι, δεν το ξεχνάμε, το Ντένι, όχι, βέβαια.
0: Βέβαια, το
1: Ντένι, το Ντένι.
0: Καλώς
1: βράδυ,
0: βέβαια.
1: Φιλάκια, γεια σου Ντένι μου, γεια σου Αποστόλη. Χαιρετούμε τον Αποστόλη στο ράδιο Ροδιά στο Σίδνεϊ. Η άλλη γραμμούλα μας δεν ξέρουμε πού είναι. Τζάντε πάμε, τζάντε, πάμε τζάντε. Πάμε στους μπαμπουράνους.
4: Παρέ μπαμπουράνους. Ένας και μοναδικός. Άρεσες χώρες στην ποιητή ναι. Του. Άρε ταλέντο Ζακυνθινό.
1: Ζακυνθινό. Πω. Εκεί μπόχαλη και λοιπά.
4: Πολύ. Λοιπόν,
1: πρέκας.
4: Πολύ. Τι μου κάνετε?
1: Καλά, είμαστε.
2: Καναμπανάκι έτσι.
1: Καναμπανάκι η μισή.
2: Η μισή. Χριστιανάκι
4: μου, καλά, αγάπη μου.
2: Καλά, ξεκλέβω λίγο χρόνο να πεταχτώ στη θάλασσα που είναι δίπλα μου και δεν προλαβαίνω.
4: Ελάτε, μόλις έχω ετοιμάσει και το φαγητό.
1: Μας έχει πάρει για πινάλες.
2: Τι φαΐ.
4: Καλοδεχούμενη, παιδιά. Το καλύβι μου δέχουμε κόσμο αγαπητό. Σήμερα ήρθε μία φίλη παλιά, πολύ καλή κυρία.
1: Ναι.
4: Και μετά χτυπάει κάποια άλλη κυρία, μου λέει, σε έχω γνωρίσει στο σούπερ μάρκετ, στον Κρητικό, λέμε μια καλημέρα ας πούμε, για το όνομα του Θεού. Εγώ ανέβαινα υποψηφιότητα, κάτι ψήφους θα έπαιρνα, όχι ψόφους. Λοιπόν, και βλέπω μια κυρία από του Κρητικού και μου λέει, κατάλληλη ώρα κάθε, τι λέω, θέλεις να φάμε, όχι μου λέει, είναι και εγώ φωτιά.
1: Αμάν κι εσείς με το φαΐ δηλαδή.
4: Ναι. Λοιπόν. Φέρνω την αγάπη μου. Και αν δεν φεύγαν οι κυρίες, δεν μπορεί να ανοίξω το σταθμό, βρε παιδιά. Ήτανε.
1: Α, είχατε και τις κυρίες. Ωραία.
4: Αφού ήταν ναι. Και η μία είναι χείρα και η άλλη ανήπαντε. Ελεύθερη.
1: Α, να, ορίστε, ανήπαντε. Θα παντρευτεί.
4: Λοιπόν, ναι, βρεθήκαμε τρεις χείρες.
1: Μπράβο, μπράβο. Εδώ παντρεύονται οι παντρεμένες και οι ανήπαντρες.
4: Πολύ ζεστή μόδα.
1: Έμα τώρα.
4: Λοιπόν, καλά κάνουνε. Κοίταξε Δημήτρη, όταν δεν περνάνε καλά, να ναι. Παρίζουνε.
1: Εννοείται.
4: Να σκοτώνουνε και τέτοια.
1: Βέβαια, όχι να σκοτώνουνε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Έχουν κράτος δικαίου και τιμωρησίας.
1: Αδικαίου.
4: Και τιμωρησίας. Θα με πάνε καμία ώρα με το κατώ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά που θα πέσει το καθεστώς θα πάρετε υπουργείο. Εντάξει.
4: Λέω την αλήθεια και δεν φοβάμαι. Και μου λένε γιατί. Γιατί στο σπίτι μου, του λέω, δεν την έχω. Που λέω και στο τηλέφωνο και νευριάζω με κάτι παρέες.
1: Ναι, κυρία Σούλα.
4: Λοιπόν, και λέω, συγγνώμη παιδιά για τα λόγια μου, γιατί τα παίρνω έτσι όταν είναι.
1: Ή τα παίρνετε.
4: Είμαι καλός άνθρωπος. Αλλά δεν θέλω αδικίες. Αδικίες και ατιμωρησίες. Και λέω, τι θα με συλλάβουν επειδή βρίζω τον έναν και τον άλλον στο τηλέφωνο.
1: Μα γιατί κάνετε τέτοια πράγματα στις δημοκρατίες.
4: Τι λέει, μωρέ.
1: Τι κάνετε τώρα, κυρία Σούλα. Μα πού νομίζετε ότι είσαστε.
4: Και ντροπή που πήγατε
1: στο Ελλαδιστάν.
4: Δείξανε το γιορτή. Εγώ έλειπα.
1: Ναι. Δεν πήγατε.
4: Όχι, εγώ δεν πήγα. Είναι η Μούτρο.
1: Ναι.
4: Σας αγαπάω την κατάσταση. Αγαπάω πολύ και τις εισαγόμενους που ανοίξανε τα εισιτήρια. Τα σύνορα.
1: Ναι.
4: Και από το μεσημέρι κλειδωνόμαστε. Και
1: τι να κάνουμε τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται. Τέλος πάντων.
4: Πολύ εργατόπαιδα που έχουν εδώ.
1: Λίβανος θα γίνουμε.
4: Ναι, ναι.
1: Λίβανος.
4: Εμείς τα παιδιά μου χρειώνονται ο ένας από 14 χρονών. Κάτι κουβέντα, τώρα τα πήρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, στέρνω την αγάπη μου. Έχετε την αγάπη του και πολλούς
1: ο Μιχάλη.
4: Ο Μιχάλη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
4: Και άργησα να τον επάρω.
1: Και τη δική μας την αγάπη και στο Σώτο.
4: Λοιπόν, στο Σώτο μας, στο Νιόνιο το Μάστορα, να χαιρόσαστε το δήμαρχο, το Λεβέντη, το Γκούγκλο. Τον είδα, Νιόνιο μου, το δήμαρχό σας. Κακό να μην έχει. Ό,τι κόμμα και να έχει, δεν με
1: ενδιαφέρει.
4: Ενδιαφέρουν τα
1: ο
4: έργα.
1: Ο Γκλέτσος είχε το κόμμα τελεία.
4: Ναι, κόμμα ήταν εξάρτητο.
1: Ναι, ναι, είχε κάνει τη τελεία.
4: Λοιπόν,
1: ό,τι θέλετε γίνεται το.
4: Παίρνω την αγάπη μου στον Ηλία και χρόνια του πολλά.
1: Ωραία.
4: Μοίρα και τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
4: Χρόνια πολλά και του Ηλία μας του Μάστορα.
1: Ναι.
4: Και σε όσους γιορτάζουν.
1: Κάτι το η γραμμή σας τώρα τελείωσε η μπαταρία μάλλον.
4: Ω.
1: Ναι, ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει, εντάξει.
4: Ο
1: Τέας το κάνει, σου λέει, αυτή μιλάει πολλή ώρα. Μιλάει πολλή ώρα, ας τη φάμε λίγο.
4: Αύριο γιορτάζει και το Αντώνη γυναίκα, η κυρία Βούλα, με αρχή.
1: Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά από σήμερα. Εννοείται, εννοείται.
4: Βούλα μου, θα σας πάρω αύριο, αν ξημέρω.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, όπου μας ακούνε. Είπα πολλά, πολλά.
1: Πολλά λέτε, πολλά λέτε.
2: Λιγάκι.
1: Πολλά λες, πολλά λες που λέει και το τραγούδι.
2: Φιλιά πολλά, κυρία Σούλα.
1: Φιλάκια στη Ζάκη, τους μπαμπουράνους.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μπαμπουράνους.
4: Δημήτρης, είχα πάρει για το σπίτι κάτω.
1: Α.
4: Και στο πω Γιάννης.
1: Ω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Α, Γιαννάκη, θα σε μαλώσω.
1: Καλά, ναι.
4: Είναι το διαμάντι του τηλεφώνου.
1: Ναι. Του τηλεφώνου του θα το καταφέρει.
4: Την αγάπη μου σε όλους.
1: Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια πολλά.
2: Χαιρετούμενο
4: με υγεία.
1: Χαιρετούμε, Ζάκυνθο.
4: Χαιρετούμε. Στην Ελλάδα μας θα εξαφανιστούμε.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Πάμε. Πάμε στη θλίψη. Έχουμε φάει πολλά τραγούδια. Δεν θα τα ακούσουμε όλα. Εδώ έχουμε τη θλίψη.
2: Την απαγωγή θέλω να ακούσω, εγώ την ακούσω.
1: Θα πάμε, θα τα καταφέρω αυτά. Είναι το Θεοδωράκι.

0: αδελφός Ότος τηλεφώνησε. Αλήθεια?
1: Αφού το λέει.
0: Πώς το έπαθε αυτός Ότος? Δεν απάντησα, λέει, γιατί η αγαπημένη μου σύζυγος επιμελείτο την βραδινή τουαλέτα μου πριν με βάλει για ύπνο. Δεν υπάρχει, Ηλία, δεν υπάρχει. Σώτο, να μην παίρνεις βράδυ.

0: είναι λίγο έτσι κουτσομπολίστικο, γιατί το είδα στις τηλεοράσεις και τέλος πάντων σε κάποια lifestyle περιοδικά για τον μεγάλο και θυελώδη έρωτά της με τον χορογράφο τον Τάκη τον Σαγιόρ. Μια σχέση που ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία του στο θέατρο τότε, κράτησε σχεδόν 7 χρόνια, έφτασε μέχρι τον Αραβώνα.
1: Αλλά δεν παντρεύτηκε.
0: Αλλά διαλύθηκε μία εβδομάδα πριν από το γάμο. Γίνονται και αυτά.
1: Παρατράβηξε τώρα 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια τι, 7 χρόνια γάμου, 7 χρόνια φαγούρα που λένε.
1: 7 χρόνια σχέση και δεν έχει παντρευτεί.
0: Α, λες, γι' αυτό να είναι.
1: Ή μικρός, μικρός παντρέψου.
0: Ή μικρός τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ας να πας στο διάλογο. Λοιπόν, θα μου βάλεις την κουλούρα, αλλά μιας και το λέγαμε τώρα πήγε. Αλλά θα πάμε και σε διακοπούλα στην τελευταία μας.

0: βρεις.
1: Ένα τραγούδι μόνο. Πάμε στην τελευταία μας διακοπούλα. Έλα, έλα, λέω. Έλα, έλα, πάμε. Έλα.
2: Η ώρα είναι 1:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
12: Τι λέει ρε αυτός?
13: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
12: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
15: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
16: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
17: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
18: Λοιπόν, παιδιά, γυρίσαμε. Έχουμε πάει σε κινηματογραφικά τώρα τραγούδια. Από το ένας βλάκας και μισός. Το θυμόσαστε το έργο αυτό? Που απειλάχθη λόγω βλακείας.

0: απαντήσω αυτό. Γιατί μου στέλνει εδώ ο Ηλίας. Δημητράκη αγόρι μου, σου δίνω το δικαίωμα να με αποκαλείς μπάτσο. Αλλά σε εγκαιτεύω μην τραγουδάς. Τόσο φάλτσος είμαι ρε Χριστίνα.
1: Όχι κανένα.
0: Φάλτσος είμαι, το ξέρω.
1: Δεν το βρίσκω τόσο καλή.
0: Εντάξει, εσύ είσαι καλή φωνή ρε παιδί μου.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Από πότε?
0: Έχεις τώρα και γνώσεις μουσικής και τόνους και νότες. Εγώ είμαι άτονος. Ούτε περισπωμένη.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια.

0: και να πονάς.
1: Ένα άλλο τραγούδι κινηματογραφικό, το «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου», έχει μεγάλη ιστορία εδώ στο σταθμό, γιατί είχαμε μια ακροάτρια μεγάλη σε ηλικία που είχε κάποια αδέρφια και δεν την άφηνα να βγαίνει στον αέρα και της βάζαμε αυτό το τραγούδι, το «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου». Έχει φύγει από τη ζωή τώρα. Αυτό εδώ ήτανε. Από ελληνική ταινία και αυτό, με τον Ηλιόπουλο.

0: μία παραγγελία. Πώς θα έχουμε, Χριστίνα μου?
1: Α, όχι, με πήρε πριν από το υπερπέραν ο Αλκαίος.
0: Α, ναι.
1: Και επειδή λόγω ανωτέρας βίας δεν θα μπορέσει να βγει ούτε να γράψει ποίημα, δεν έγραψε ποίημα. Μας μεταφέρει τη Σανίτη στο ποίημα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Να το διαβάσουμε.
0: Να το διαβάσουμε. Στο στείλε δηλαδή.
1: Βεβαίως μου το.
0: Α, σου στείλε το ποίημα. Ωραία. Ωραία, να το διαβάσουμε.
1: Ανήκομεν. Ποτέ εμείς δεν ανήκαμε στη Δύση. Όπως ποτέ δεν ανήκαμε και στους Οθωμανούς. Άλλο το ζήτημα του πλιάτσικου των Σταυροφόρων και άλλο το πλιάτσικο του Τούρκου στους ζωφερούς καιρούς. Εμείς ποτέ μας δεν ανήκαμε σ' άλλον κανένα. Εμείς ήμασταν πάντα η καθημάς Ανατολή. Τι να ανήκουνε στους χείρους τα μαργαριτάρια, τι να τα κάνουν τα διαμάντια οι τυφλοί. Θα πούν τώρα αυτοί, τι λες και τι μας μολογάς, μπορείς να κάνεις δίχως και έξω από μας. Είναι μια αλήθεια, όχι ολόκληρη αλλά μισή, διότι ως πρόβατο με καθορίζεις, ούτε καν σας σκυλί. Τσοπάνο μπιστικό έβαλες εσύ να με φυλάει, χορτάρια να μασάω, στη στρούγκα να με κρατάει. Και γύρω μου σκυλιά να με προγκάνε, αληχτάνε, και παραπέρα αρκούδες, λύκους να με παραφυλάνε. Έξω ο λύκος θα με φάει, μέσα στη στρούγκα ο τσοπάνης ή θρεφτάρι για τα φεντικό πεσκέσι με χαρά του θα με κάνει. Πώς ξανά λιοντάρι από πρόβατο θα γίνω, όπως πάντοτε υπήρξα μέχρι και τον Κωνσταντίνο? Μα και αργότερα λιοντάρι, κάτω από το Οθωμανού τη μύτη, και τα όπλα μου επήρα και του γκρέμισα το σπίτι. Κι άρχισα απ' αρχής να χτίζω όλα τα κατεστραμμένα, μα οι πονηροί οι ντόπιοι με τους άλλους απ' τα ξένα, όπλα και χωριά μου πήραν, πάνε όλες μου οι θυσίες, Βαβαροί και Άγγλοι, κι άλλοι συνεχώς στη μέση, πάντα εγώ περίσσευα, πάντα για αυτούς υπήρχε θέση. Άοπλο με τα θηρία γύρω, μ' απειλούσαν να φοβάμαι, μα εγώ τους ξεγελούσα και άρχισα να αυτοκυβερνώμαι. Και πριν τη στροφή να πάρω, προτού να σταθώ καλά, τσοπάνιδες και αφεντικά επάνω μου εφορμήσαν. Ευρώ, χρηματιστήριο, πολιτική, τράπεζες με ρυμνήσαν, χρεοκοπημένο, άφραγκο και άστεγο, ούτε να πάρω ανάσα δε μ' αφήσαν. Ακόμη και δημογραφικά, στο βιολογικό αφανισμό μου προχωρήσαν. Και ειδού εγώ, με τόσα αγώνα, τόσα φώτα, πάλι καιρός όπως και πρώτα, όπως ο Σύσυφος, αένα να ανεβάζω ένα βράχο, τον καημό μου, να ψάχνω διέξοδο από το μαντρί μου, να βρω τον ηρώ μου, να ξαναγίνω Οδυσσέας, διγενής και παλικάρι, και να πετύχω το σκοπό μου. Τι στοίχημα μαζί μου έβαλες, βρε ιστορία, ή θα αφανιστώ, ή εγώ θα ξαναγράψω ένδοξη πορεία.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, σανίτη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, και ευχαριστούμε.
0: Προς προβληματισμό, ναι, ναι. Έτσι, και προς προβληματισμό μεγάλο.
1: Πράγματι.
0: Βέβαια, τώρα μου δίνεις και εσύ την ευκαιρία, είμαστε και στην τελική ευθεία, να περάσουμε και στην απαγωγή που θέλεις να ακούσεις, που είναι ωραία. Το βραβείο που λέγαμε ναι. Νωρίτερα, του φεστιβάλ, ναι. Με την Λίντα και τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει Θεοδωράκη και Χατζηδάκη. Η απαγωγή είναι εδώ.

0: Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μάνος Χατζηδάκης.
0: Αυτός είναι, ναι, ο Μάνος Χατζηδάκης. Τώρα έχουμε Μίκη Θεοδωράκη. Σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου. Στο παραθύρι στέκωσουν. Θα τα ακούσουμε τώρα. Κλασικά κομμάτια. Κλασικές συνθέσεις. Υπέροχη φωνή.

0: ότι έχουμε αυτή την χάρη και τη χαρά στην εκπομπή μας να τα λέμε τους ακροατές μας. Ποιος νέο Έλληνας να προβληματιστεί, αναρωτιέται ο Ηλίας. Και όσοι θα, αποσιωπηδικά, είναι με το ένα πόδι στο λάκκο, λέει ο Ηλίας.
1: Ναι, για το ποίημα.
0: Ναι, για τον προβληματισμό που λέγαμε.
1: Πάντως, αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά στατιστική για το πόσες δουλειές κάνουν οι νέοι σήμερα.
0: Πόσες δουλειές.
1: Ναι, πιστεύω ότι σε σχέση με παλιά που δούλευαν μία φορά, σήμερα θα υπάρχουν δύο-τρεις δουλειές τη μέρα θα κάνει. Που σημαίνει ότι δεν έχουν και χρόνο να προβληματιστούν.
0: Α, από αυτή την άποψη το λες. Καλά, είναι το κόλπο έτσι. Είναι και άλλα πράγματα που δεν σε αφήνουν να έχεις χρόνο να σκεφτείς. Δεν είναι μόνο αυτά.
1: Και είναι μόνο το ότι προσπαθούν πολύ να δουλέψουν όσο περισσότερο γίνεται, όχι από εργασιομανία, δείχνει κάτι.
0: Ναι. Ακούς, Ηλία. Λοιπόν, εδώ είναι Μίκης Θεοδωράκης. Έχουμε ακόμη Χατζηδάκη με την Μεριλίντα. Κλασικό κι αυτό. Φαίνεται από το πρώτο ήχο. Θαλασσοπούλια μου.

απίστευτος Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Ρίτσος και Μέρι Λίντα. Τα αφήσαμε για το τέλος αυτά, όπως το επόμενο του Μίκη Θεοδωράκη.

0: αγαπητοί μου φίλοι, και με αυτά τα τραγούδια δείχνει το μεγαλείο της φωνής της η Μέρι Λίντα και της εκτελεστικής της δυνότητας. Λίγο πριν το τέλος είμαστε, έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της.
1: Εσείως και πολύ ωραία.
0: Βεβαίως και πάρα πολύ όμορφα. Όσοι θα πάτε στις παραλίες, να πάρετε τα μπρατσάκια σας, καθότι ακούτε παιδεία παίζει. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Την αγάπη μας έχετε. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας. Πώς είπες?
1: Θα έχει πει και ο Αύγουστος.
0: Ναι. Χαιρετούμε.
1: Σας φιλούμε με πολύ αγάπη.
0: Με Μαργαρίτα Μαγιοπούλα χαιρετούμε δύο στροφές. Μαργαρίτα η κόρη του Μίκη

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: ΜΑΕΚΑ της νύχτας.
1: Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95.